Ακούσαμε το Requiem του Τζουζέπε Βέρντι. Θρησκευτική μουσική με οπερατική καρδιά. Ερμήνευσαν η Φιλαρμονική Χοροδία και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Μαριώτη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Άγγελα Μέντε, η κοντράλτο Εγκελέντα Σκόζα, ο τένορος Αντώνιο Πόλη και ο μπάσος Ευγένης Στραβίνσκι. Το έργο που ακολουθεί στο σημερινό μας νοτούρνο το έγραψε ο Τωρίνο Ρεσπίγκι το 1924. Δεν πρόκειται για το διάσημο συμφωνικό του ποίημα «Κρίνες της Ρώμης», αλλά για το «Κοντσέρτο in Modo Misolidio» για πιάνο και ορχήστρα που θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Όλι Μούστονεν και την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μάρκους Λέντινεν.

0: Ο πιανίστας Όλι Μούστονεν και η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Μάρκους Λέτινεν ερμήνευσαν το κοντσέρτο «In modo misolidio» για πιάνο και ορχήστρα του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Αντωνίν Ντβόρζακ περνούσε μια αρκετά επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα του όταν συνέθεσε την τρίτη του συμφωνία το 1872. Υποθέτουμε βέβαια πως το έργο συνετέθη εκείνη την περίοδο, μιας και ο συνθέτης είχε χαράξει με ένα μαχαίρι την ημερομηνία και είναι αδύνατο να εξακριβωθεί με σιγουριά. Την ερμηνεύει τώρα, από ηχογράφηση του 1989, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χιρογιούκη Ιβάκη.

Από ηχογράφηση του 1989 ακούσαμε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Χιρογιούκη Ιβάκη να ερμηνεύει την Τρίτη Συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 10 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Μία από τις πιο γνωστές και ωραιότερες συνθέσεις του Ιόζεφ Χάιντν είναι το «Κουαρτέτο για έγχορδα», έργο 76 αριθμός 3 που έγραψε το 1797. Ονομάζεται και αυτοκρατορικό, επειδή το δεύτερο μέρος του έργου, «Αντάτζο», βασίζεται στον ύμνο των Αψβούργων «Ο Θεός σώζει τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο», που είχε συνθέσει νωρίτερα ο Χάιντν και έπειτα έγινε ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας. Ερμηνεύει το «Κουαρτέτο Αρμίντα».

Το κουαρτέτο Αρμίδα ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα, έργο 76 αριθμός 3, το επωνομαζόμενο και αυτοκρατορικό του Ιώζεφ Χάιντν. Μπορεί να μοιάζει κάπως παράξενο που ο συνθέτης που δημιούργησε τον εντυπωσιακά λαμπρό μαθητευόμενο μάγο δεν έγραψε άλλο τόσο εκπληκτικό έργο. Την Βιλανέλ για κόρνο που συνέθεσε ο Πολ Ντικά για έναν διαγωνισμό στον οποίο μόνο το σόλο μέρος του πιάνου και προσχέδια για την ενορχίστρωση απαιτούνταν, δεν την ολοκλήρωσε ποτέ και έτσι δεν είμαστε σίγουροι αν η ορχιστρική εκδοχή του έργου είναι καθαρά δική του.

Ακούσαμε την Βιλανέλ για κόρνο και ορχήστρα του Πολ Ντικά, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Άντελσον και σολίστ τον Φιλανδό κορνίστα Έσα Τούκια. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κονσερτίνο για πιάνο και έγχορδα έργο 45 αριθμός 12 που έγραψε το 1957 ο Lars Erik Larsson. Ο Μάρτιν Λάντστρομ είναι στο πιάνο και μαζί του ερμηνεύουν οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα.

Οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα και ο πιανίστας Μάρτεν Λάνστρομ ερμήνευσαν το κονσερτίνο για πιάνο και έγχορδα, έργο 45, αριθμός 12, του Λάρς Έρικ Λάρσον. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο σε Φα δίες ημίζωνα, έργο 78, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμηνεύει ο πιανίστας Έρνο Ντόχνανι.

Ο πιανίστας Έρνο Ντόχνάνη ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο σε Φα δίες ημίζωνα, έργο 78 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα συμφωνικό ποίημα του Λέος Γιάνατσεκ. Όχι το γνωστότερό του, τη Συμφωνιέτα, ούτε το πιο πολύ ερμηνευμένο, τον Τάρας Μπούλμπα, αλλά το άδικα παραμελημένο «Παιδί του βιολιστή», που είναι εμπνευσμένο από κείμενα του αγαπημένου συγγραφέα του συνθέτη, του Σβάτοπολου Κτσέχ.

0: Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ιλάν Βολκόφ και μεσολίστ τον βιολονίστα Πίτερ Τόμας ερμήνευσαν το συμφωνικό ποίημα «Το παιδί του βιολιστή» του Λέος Γιάνατσεκ. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός που φρόντισε τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο σας εύχονται μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο πρώτος ήχος της αυγής θα είναι προσφορά του Ernst Wilhelm Wolff από τη σύνθεσή του String Quartet σε μη υφεσιμίζωνα όπως 3 νούμερο 2. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegretto. Παίζει το Pleyel Quartet Köln.

Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Walk of the Snowflakes. Από τον Καριοθράφστη, πρώτη πράξη. Παίζει η New York City Ballet Orchestra και διευθύνει ο Νταβίτ Ζίνμαν.

Carl Friedrich Abel. Σονάτα σε λαελάσσονα V93. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν André Listernade, Émile Duncube και Jordan Duncube.

Τσέλο σονάτα σε μη ελάσσονα όπως 19. Αυτός θα είναι και ο επόμενος ήχος της αυγής. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Energico con Fuoco, μια σύνθεση του George Schumann.

από τον George στον William. William Schumann, σύμφωνη νούμερο 8. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Presto. Παίζει η New York Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Leonard Bernstein.

Ο επόμενος ήχος της αυγής θα είναι προσφορά του Johannes Brahms. Τσέλο σονάτα νούμερο 1 σε μη ελάσσονα, όπους 38. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Allegretto quasi menuetto. Ερμηνεύουν Μαρία Κλίγκελ και Κριστίν Μέρσερ.

Σονάτα σε μη μείζωνα ΚΚ 380 του Ντομένικο Σκαρλάτη, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ. Αυτός θα είναι και ο επόμενος ήχος της αυγής.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος, τα ημερολόγια.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρόεσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του ορμούς που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγουμένες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. 2 νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλέγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βάν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη ως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδημοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίως τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρώτη τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
6: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Driving through the night, tears are running down my face.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη δική μας συντροφιά. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας, σας καλημερίζει με τη συντροφιά της. Έχουμε δύο κυρίες στο κοντρόλ και έναν κύριο ο οποίος κάνει τις μουσικές επιλογές. Βάσο Κρεμίτα στην κονσόλα του ήχου, την ευχαριστώ. Καλημέρα Βάσο, η Κατερίνα Διαματοπούλου στην τηλεφωνική υποστήριξη. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα και στο Γιώργο Κυριαζή που έχει επιλέξει αυτές τις μουσικές ανάσες που απολαμβάνουμε. Δήμητρα Αναργύρου, εγώ πίσω από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έως τις 10.

μαζί. Θα έλεγα όμως ότι ρίχνοντας μια ματιά πέρα από αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, έχουμε και δυσάρεστη επικαιρότητα. Διαβάζω εδώ, άλλωστε χτες φτιάχνοντας και το δελτίο, είδα τελευταία στιγμή και μια είδηση η οποία δεν είναι απλώς μια άλλη είδηση. Πίσω από λίγες γραμμές κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, μια οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, ένας άνθρωπος που έφυγε χθες από το σπίτι του χωρίς να φαντάζεται ότι δεν θα επιστρέψει. Τρίνος λοιπόν στην Πάτρα, λέει η γνώμη, νεκρός σε τροχαίο, χθες το απόγευμα ο δημοτικός υπάλληλος Γιώργος Αβραμόπουλος. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην Κανελοπούλου, μέσα στο κέντρο της πόλης σχεδόν. Ερευνώνται από την τροχαία τα αίτια της τραγωδίας. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω το εξής. Εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μια δύσκολη αποστολή. Να μεταδίδουμε το γεγονός με ακρίβεια και σεβασμό, χωρίς να ξεχάσουμε ότι πίσω από το μικρόφωνο υπάρχουν άνθρωποι που ίσως γνώριζαν το θύμα ή βιώνουν τον ίδιο πόνο όταν αφορά τέτοιες ειδήσεις. Και λέω πάλι και πάντα πως δεν γνωρίζουμε ποτέ τι μας επιφυλάσσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Και ίσως αυτή η σκέψη να μας θυμίζει να λέμε πιο συχνά στους ανθρώπους μας ότι τους αγαπάμε. Να μην αφήνουμε μια συγγνώμη ή μια αγκαλιά για αργότερα, όπως λέμε μερικές φορές. Και να προσπαθούμε επίσης να ζούμε με περισσότερη προσοχή και περισσότερη ανθρωπιά. Εύχομαι, όχι μόνο εγώ, εδώ η οικογένεια της ΕΡΤ Πάτρας, όχι μόνο αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο που δεν είναι ένας ακόμα αριθμός, είναι ένας άνθρωπος. Δύναμη στην οικογένειά του, χάθηκε άδικα σε όλους όσους τον αγαπούσαν και σήμερα, στη συνέχεια, εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Να ενημερώνουμε με ψυχραιμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αυτό είναι πολλές φορές το πιο δύσκολο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

Ναι, ίσως και η πιο περήφανη είδηση για την Ελλάδα, η πιο κορυφαία είδηση, γιατί στην κορυφή του κόσμου έφτασε η Εθνική Πόλο. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, επικρατώντας τη Ουγγαρία στο τελικό με 15-14. Στην πένα δηλαδή, τι να πω, ούτε καν πήχης. Έτσι λοιπόν να πούμε και εμείς συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Η γνώμη λοιπόν συνεχίζει, διπλό ντου σε Αχαΐα και Ηλία, αποκλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών, τρίτη φορά από την Αθήνα σε νυχτερινά καταστήματα. Η έκπτωση θα φτάσει τα 15 λεπτά, λέει ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο. Πόλος έλξης και βροστία στο λιμάνι. Σε άλλο θέμα, ήδη έχουμε δει ότι επισκέφθηκε την Πάτρα ο κ. Κικίλιας. Υπάρχουν δυνατότητες για την κρουαζιέρα. Με βάση το master plan, ανέφερε στη γνώμη ο Υπουργός Ναυτιλίας από την Πάτρα. Συντονισμός Αθήνας Λευκωσίας, συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Μακελιός στη Γερμανία, επίθεση στο Βερολίνο με απολογισμό μια γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες, νεκρός ο δράστης. Καταδίωξη τρόμου μέχρι το αντίριο. Οδηγός έσπασε τις μπάρες της γέφυρας, κινήθηκε αντίθετα και εμβόλησε δύο περιπολικά. Κινδύνευσαν αστυνομικοί, εργαζόμενοι και πολίτες. Και τέλος, το σαφάρι για τη φοιτητική στέγη πλημμύρισε το Σαββατοκύριακο η Πάτρα από γονείς και νεοεισαχθέντες φοιτητές. Βέβαια, στα ύψη τιμές, θα δούμε τι τουλάχιστον θα βρουν. Ελπίζουμε, όπως και πέρσι, που το ελπίζαν κάποιοι, αλλά ήταν φρούδες οι ελπίδες, να μην φύγουν οι φοιτητές να πάνε σε άλλη πόλη, γιατί λέει ότι τα ενίκια ειδικά ετσίζουν τόσο πολύ στην Πάτρα ότι επιλέγουν και άλλες πόλεις. Πιστεύω αυτό να μην γίνει. Σκληρή ανακοίνωση επίσης από τον κύριο Σβόλη για τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο παραλιακό μέτωπο, ιδεολειψία το εμπόδιο, λέει ο κύριος Σβόλης. Και φτάνουμε και στην εφημερίδα Πελοπόννησο, όπου εκεί πρώτο θέμα είναι επίσης η Εθνική Ελλάδος, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Έσπασε την κατάρα και κατέκτησε το χρυσό στο πόλο η Εθνική μας, στην κορυφή του κόσμου, συγκλονιστικό. Το τέλος, είπαμε, 15-14 επί της Ουγγαρίας, η οποία Ουγγαρία είναι πρωταθλήτρια πάρα πολλά χρόνια. Βαρόμετρο για

πορεία του νομού και τις προοπτικές του, εγκαταλελειμμένοι νιώθουν οι αρχαίοι, μεγάλη έρευνα της Data Consultants για την εφημερίδα. Ξεθολώνει το τοπίο με τους θανάτους στις φυλακές, δηλητηριώδες κοκτέιλ πίσω από τρεις θανάτους, νέα τροπή στην έρευνα για τους 10 θανάτους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αποδίδουν τουλάχιστον 3 από αυτούς σε θανατηφόρο συνδυασμό μεθαδόνης και φαρμάκων. Κανελοπούλου, μοιραία η στροφή, αφορά την τραγωδία για την οποία αναφερθήκαμε. 50χρονος ο δημοτικός υπάλληλος που σκοτώθηκε στην επικίνδυνη στροφή της Κανελοπούλου, πατέρας ενός μικρού παιδιού. Το 2040 δεν θα έχουμε 25 πανεπιστήμια, λέει ο κύριος Μπούρας, με ένα ηχηρό καμπανάκι πρίτανη για ριζικό να σχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Τον είχαμε και εμείς προσκαλέσει και μιλήσαμε και στις εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ. Κικίλια σε επανεκκίνηση στο λιμάνι της Πάτρας, ο Υπουργός Ναυτιλίας στο λιμάνι για τη Μαρίνα και τις νέες επενδυτικές προοπτικές. Αυτά και πάμε στην δική μας επικαιρότητα μέσα από τις συνεντεύξεις που θα έχουμε.

0: Λοιπόν, πάμε και στο πρώτο θέμα της ημέρας. Όσο έλειπα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είχα τις εκπομπές, είχα παρακολουθήσει αυτό το θέμα της πατραϊκής χαρτοπίας όπου κινδύνευε με λουκέτο. Πάρα πολλούς μήνες είχα δει ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στο χώρο του εργοταξίου χωρίς όμως να δουλεύει η μηχανή παραγωγής και πλέον φοβόντουσαν ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Εδώ λοιπόν και πολλούς μήνες, και μπαίνω για τα καλά στο θέμα, οι εργαζόμενοι της πατραϊκής χαρτοποίησης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλουν παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης έχει ουσιαστικά σταματήσει. Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται δεκάδες οικογένειες που αγωνιούν για την καθημερινή τους επιβίωση. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ο κύριος Δημήτρης Μαρμούτας, όπου θα τον καλημερίσω. Πρόεδρε, καλημέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στην πατραϊκή χαρτοπία και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι?
1: Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρίσκονται σε ένα καθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας, θα έλεγα, από την πλευρά του εργοδότη και της εργοδοσίας, καθώς έχουν η εργοδοσία τους χρωστάει δεδομουλευμένα μηνών, σε άλλους 7 μήνες, σε άλλους 10 μήνες, 11 μήνες, 8 μήνες. Και βέβαια πέρα από αυτό είναι ότι ενώ έχει σταματήσει η παραγωγική διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι εργαζόμενοι εκτός το ότι να πληρωθούν, δεν ούτε καν έχει γίνει η καταγγελία της σύμβασής τους, οπότε γνωρίζετε ούτε στο Ταμείο Ενεργείας μπορούν να πούνε για να πάρουν κάποια χρήματα αυτά τα ελάχιστα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το Εργατικό Κέντρο μαζί και με το Κλαδικό Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και μαζί με τους εργαζόμενους έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις στην επιθεώρηση εργασίας που έχουν γίνει καταγγελίες, στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη περιφέρεια, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Ήδη είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με συναδέλφους στην Πυριακή Πατραϊκή, το Εργατικό Κέντρο και το Κλαδικό, και θα προβούμε και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες σε κάποιες άλλες κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τα δουλευμένα τους, αλλά και μια προοπτική. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να γυρίσουν στη δουλειά τους. Ο εργοδότης όμως, κατά την προσφυλή τακτική των εργοδοτών, αφού το νομικό πλαίσιο τους έχει θωρακίσει, τους εργοδότες, έτσι με τους δεκάδες, εκατοντάδες, θα πω, αντεργατικούς και αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, τους έχουν δώσει γη και είδωρ, τους αφήνουν στο απειρόβλητο, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους ενοχλεί κανένας, κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι στις τηλεοράσεις.
0: Πρόεδρε,
1: θυμόμαστε την περίπτωση του Πυλαδάκη, έτσι, γιατί μια ίδια περίπτωση είναι
0: στο Ρίο, στο καζίνο του Ρίου.
1: Και κανένας δεν τους ενοχλεί και κανένας, έτσι ζουν την ωραία του ζωή, ενώ οι εργαζόμενοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με το φάσμα, όχι βέβαια και της ανεργίας, αλλά το καθημερινά προς το ζήν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχουν υπάρξει επαφές με τη διοίκηση εταιρείας το τελευταίο διάστημα? Υπάρχει καμία δέσμευση, κανένα σχέδιο?
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εμείς, Εργατικό Κέντρο και Κλαδικό Συνδικάτο Τύπου Χάρτου, που προσπαθήσαμε να έχουμε κάποια επαφή, δεν μπορέσαμε να βρούμε, γιατί όλο έλειπε, μία στην Αθήνα, μία στο εξωτερικό, έτσι μας αποφεύγει.
0: Άρα δεν υπάρχει καμία δέσμευση από αυτούς, δηλαδή κάποιο σχέδιο για την καταβολή των δουλευμένων?
1: Όχι, καμία. Είναι απολύτως κοροϊδία. Θα σας πω ότι κοροϊδεύει εδώ και τουλάχιστον πάνω και ένα χρόνο τους εργαζόμενους, ότι κάντε υπομονή, έρχονται χρήματα, θα πουληθεί η εταιρεία, οι καινούργιοι αγοραστές θα καταβάλουν χρήματα, θα φτιαχτεί σε άλλη τοποθεσία καινούργιο εργοστάσιο και όλα αυτά μούφα με την κοινή διάλεκτο, έτσι. Λοιπόν, ψέματα για να τους φάει τα χρήματα, τα δουλευμένα, να μην δώσει αποζημιώσεις και όλα τα όπλα που του παρέσχει αυτό το κράτος με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, οι οποίοι είναι μονοσήμαντα απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στους εργάτες και στις εργάτριες και στους εργοδότες, στους εφοπλιστικούς ομίλους, στους τραπεζίτες, σε όλα αυτά δίνει, να μην πω τι δίνει.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα. Το εργατικό κέντρο, πέρα από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα και μας είπατε ότι θα υπάρξουν και επόμενες κινήσεις, δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση προς το Υπουργείο Εργασίας ή άλλους αρμόδιους φορείς? Έχετε ζητήσει συγκεκριμένες ενέργειες?
1: Αρμόδιους φορείς, όπως σας είπα και πριν, είναι και η περιφέρεια, εδώ που έχουμε κάνει συναντήσεις, η περιφερειακή αρχή της Νέας Δημοκρατίας, είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση που είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην περιοχή, είναι η επιθεώρηση εργασίας και το επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γινόταν σε μια συνεργασία με τους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε ούτε το εργατικό κέντρο, ούτε το κλαδικό συνδικάτο, πάντα με συνεργασία με τους εργαζόμενους κάνουμε όποιες κινήσεις είναι να κάνουμε. Το επόμενο διάστημα λέω ότι θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες, και επίπεδο πιο πάνω από την περιφέρεια και την αποκεντρωμένη, και βέβαια θα κάνουμε και κάποια κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες όσον αφορά το
0: μας
1: θέμα
0: αυτό, για τις επόμενες κινήσεις.
1: Για να γίνει γνωστό.
0: Πάντως εδώ δεν είναι μόνο η περιφέρεια που λέτε τώρα ότι έχει να κάνει και με το χώρο, τον κυβερνώντα χώρο, ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και αντιπολίτευση, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πάντα είναι...
1: Ο βουλευτής, θα συμπληρώσω πρωτού τελειώσετε, ότι ο βουλευτής τουλάχιστον του ΚΚΕ, ο Νίκος Καλαθαρσόπουλος, έχει κάνει επερώτηση.
0: Ναι, το γνωρίζω αυτό.
1: Πιο συνήθως οι απαντήσεις δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή, δεν υπάρχει
1: απαξιώνουν ακόμα και να απαντήσουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, πέρα από το οικονομικό ζήτημα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η ανθρώπινη διάσταση αυτής της υπόθεσης? Τι σας μεταφέρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι? Γιατί αυτό, μήνες τώρα, οι άνθρωποι απλήρωτοι και όλη αυτή η κατάσταση, πώς ζουν? Έχουν βρει κάποια άλλη δουλειά? Τι κάνουν? Πώς βιοπορίζονται? Οι οικογένειες. Είναι οικογένειες εκεί. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αριθμή.
1: Όπως τα λέτε, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και μια συνάντηση με συναδέλφους από την Πετρακή Χαρτοπία, την Ελίτ. Και μας εξέφρασαν αυτό, ότι αλλά το γνωρίζαμε, δεν ήταν ανάγκη να μας το πούνε. Γνωρίζουμε και εμείς εργάτες και εργάτριες είμαστε εδώ και στο εργατικό κέντρο και στα συνδικάτα. Και περνάμε και εμείς δύσκολες ώρες και περνάμε δύσκολες ώρες και από εμείς που πληρωνόμαστε. Φανταστείτε αυτοί που δεν πληρώνονται τι δύσκολα περνάνε.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Και τώρα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι πιο παλιά κάποιοι συνάδελφοι από την Ελλάδα δεν άντεξαν άλλο και την κοροϊδία και να μην την απληρωσιά. Και έψαξαν, βρήκαν κάποιες δουλειές για να μπορέσουν τουλάχιστον προσωρινά να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
0: Αν
1: είναι άνεργοι, μεγαλύτερη σε ηλικία είναι άνεργοι, γιατί είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε, να βρουν μια δουλειά ένας ο οποίος ήταν κοντά και στη σύνταξη. Κοντά στη σύνταξη. Και είναι δύσκολα, πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τους συναδέλφους και τις συναδέλφες που δουλεύαν στην Ελίτ. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο εμείς το εργατικό κέντρο και το συνδικάτο να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις στη συνεργασία με τους εργαζόμενους. Βέβαια, οι εργαζόμενοι έχουν ακολουθήσει και σωστά πράκτουν και την νομική οδό μαζί με τον νομικό του σύμβολο. Έχουν καταθέσει αγωγές από ό,τι γνωρίζω.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, είναι ένα κέριο ερώτημα. Εσείς από την πλευρά τη δική σας ως εργατικό κέντρο, πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμα προοπτική να σωθεί η πειραϊκή χαρτοπία ή πλέον η βασική προτεραιότητα είναι να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους?
1: Κατά την άποψή μας βλέπουμε ότι ο εργοδότης εδώ και πάρα πολύ καιρό κοροϊδεύει τους εργαζόμενους. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που τα έχει υποσχεθεί να έχει δώσει ένα δείγμα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Βέβαια αυτό δεν είναι στο χέρι το δικό μας ούτε των εργαζομένων. Επίσης η προτεραιότητα είναι να πάρουν τα δουλευμένα τους, αυτά που καθόρισαν και δουλεύανε. Δηλαδή είναι χρήματα δικά τους. Ήσαν εκεί στο εργοστάσιο. Δουλεύανε, προσφέραν την εργασία τους. Τώρα αν ο εργοδότης δεν τους έδινε εργασία, ήταν ένα ζήτημα δικό του. Όμως πηγαίνανε, χτυπάγανε την κάρτα τους, φεύγανε από το απόγευμα. Άλλες φορές δουλεύανε. Κάνανε παραγωγή, γιατί υπήρχε και ένα κομμάτι που έκανε συσκευασία κτλ. Είναι χρήματα δικά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και μάλιστα είναι μεγάλη ευθύνη και της τωρινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων που έχουν βέβαια ψηφίσει όλα αυτά τα αντεργατικά, τα αντιλαϊκά, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα για τους εργαζόμενους. Και δείχνει και δείχνει την κατεύθυνση και του κράτους, αυτού του αστικού κράτους, αλλά και των κυβερνήσεων όλων, που η κατεύθυνση είναι να πεθάνουν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό. Σε άλλους χώρους δουλειάς συμβαίνει η εντατικοποίηση, τα 13 ώρα και 1.200 που έχουν ψηφίσει, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι είναι ανάλγητοι και το κράτος και οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές όσον αφορά περιφέρεια και αποκεντρωμένοι απέναντι στον εργοδότη, ο οποίος, σας λέω και πάλι, μια χαρά περνάει, πολύ καλά περνάει και τα ταξίδια του κάνει και τη ζωή του κάνει. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν όχι ταξίδι, δεν μπορούν να έχουν τα προστασίντα καθημερινά. Είναι ντροπή τους.
0: Έξω το από αυτή την ιστορία κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει στην πράξη να μένεις μήνες χωρίς μισθό. Γι' αυτό το λόγο ίσως σίγουρα τα λέτε όλα αυτά και θα ήθελα να στείλετε και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, τόσο στην πολιτεία όσο και στην εργοδοσία και σε όλους όσους τουλάχιστον ξέρουν το θέμα πολιτεία, για αυτούς τους ανθρώπους και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η μόνη λύση που υπάρχει για τους εργαζόμενους και τους εργάτες και τις εργάτριες, έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από το κράτος, ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από τους μηχανισμούς τους, ούτε από τους φορείς τους, ούτε από κανέναν. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις, όχι μόνο για αυτό το θέμα και με άλλα θέματα. Και επειδή στήξατε το θέμα Υπουργείου, έχουμε πάει και σε Υπουργεία, έχουμε βρει γενικούς γραμματείς, υφυπουργούς, υπουργούς. Ξέρετε τι κάνουν όλοι. Τι πάνε την πλάτη και ναι, λέει, έχετε δίκιο. Το ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Ότι έχουμε δίκιο το ξέρουμε. Και μας χτυπάνε την πλάτη και μετά εξαφανίζονται. Λοιπόν, ο εργάτης μόνο ένα πράγμα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να οργανωθεί στα σωματεία του, να αγωνιστεί, να διεκδικήσει για το δίκιο του μαζικά, μαχητικά. Γιατί μόνο από τον αγώνα μας μπορούμε να βρούμε λύσεις και νίκες, μικρές ή μεγάλες. Και αυτό έχει αποδειχθεί το προηγούμενο διάστημα σε χώρους όπου αγωνίστηκαν οι εργαζόμενοι συμπαγής, μαζικά, μαχητικά, έφεραν νίκες. Γιατί αυτό φοβόνται. Τον οργανωμένο εργατικό κίνημα. Με στόχευση τον πραγματικό εχθρό. Που είναι ο πραγματικός εχθρός, ποιος είναι? Είναι αυτό το σάπιο σύστημα το οποίο γεννάει καθημερινά εργοδότες σαν τον εργοδότη ελίτ, γεννάει καθημερινά υπερεκμετάλλευση, εντατικοποίηση της δουλειάς και τσάκισμα των δικαιωμάτων μας, των εργατικών δικαιωμάτων μας και οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων του λαού. Απέναντι σε αυτούς έχουμε να παλέψουμε και μπορούμε να το κάνουμε οργανωμένα, συγκροτημένα και να ανοίξουμε κάποιες χαραμάδες ελπίδας και αισιοδοξίας για τους εργαζόμενους και για το λαό. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Κρατικό Συνδικάτο Τύπου Χάρτη είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους της ΕΛΙΤ και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους που έχουν ανάγκη το σωματείο και την οργάνωσή του. Θα διεκδικήσουμε μαζί τους να πάρουν τα δουλευμένα τους, θα διεκδικήσουμε μαζί τους ότι να μείνουν στις θέσεις της δουλειάς τους, γιατί δεν υπάρχει απόλυση πολλούς από αυτούς ή κάποιοι άλλοι που αναγκάστηκαν να βρουν μια άλλη εργασία έχουν φύγει. Και να το βασικό, κυρία.
0: Δεν πειράζει, κύριε Μαρμούτα, δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Δεν έχει σημασία καμία.
1: Στον ιρμό του λόγου.
0: Το ξέρω.
1: Σημασία έχουν να βγάλουμε συμπεράσματα και να δούμε ότι για να γίνονται αυτά τα πράγματα κάτι άλλο έχει προηγηθεί. Και τι έχει προηγηθεί? Όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι που ψηφίστηκαν στη Βουλή, που τους ψήφιζαν τα αστικά κόμματα με χέρια και με πόδια, και τώρα έρχονται και παρουσιάζονται και κάποιοι σαν σωτήρες των εργαζομένων ότι θέλουν να τους βοηθήσουν, που είναι οι ίδιοι που τους τσάκισαν. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και εμείς οι εργάτες να πάμε απέναντι σε όλη αυτή τη σαπίλα που μας έχει τσακίσει τις ζωές μας, τα δικαιώματά μας. Να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί και εκλογές έρχονται. Οι εκλογές έρχονται και παρουσιάζονται πάρα πολύ τώρα με το μανδύα, φοράν το λευκό μανδύα του αμόλυντου και του αγνού, ενώ είναι οι ίδιοι που μας τσάκισαν.
0: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δική σας εδώ συμμετοχή. Θα βγουν πολλές ιστορίες από ό,τι φαίνεται. Έτσι, είπαμε, εντάξει, έρχονται και οι εκλογές. Και το Εργατικό Κέντρο πάντα με τις πρωτοβουλίες του, πάντα αναλαμβάνει με τις επόμενες κινήσεις που, όπως είπατε και εσείς, τουλάχιστον να στείλετε πάλι τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έτσι, ευχόμαστε.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Έχετε δύσκολο αγώνα. Εγώ μιλάμε πάρα πολλά χρόνια. Απλά δεν είχαμε μιλήσει για κάνα τεσάρι και γι' αυτό το λόγο χάσει λίγα επεισόδια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είσαστε καλά.
1: Καλή δύναμη,
0: πρόεδρε. Καλή δύναμη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτές τις μουσικές ανάσεις πάμε να συνεχίσουμε. Το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Στις ορεινές περιοχές όμως το ζήτημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η μείωση του πληθυσμού συνδέεται άμεσα με την επιβίωση των τοπικών κοινωνιών, των σχολείων, των επιχειρήσεων και συνολικά της αναπτυξιακής προοπτικής ενός τόπου. Με αυτό το μήνυμα πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρητα η μερίδα αφιερωμένη στο δημογραφικό και το μέλλον της ορεινής Αχαΐας. Και εμείς την έχουμε περπατήσει και το ξέρει. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Πολύ ιδιαίτερα τους ακούω, Δήμητρα.
0: Και μετά από τόσα χρόνια, τουλάχιστον.
1: Μετά από χρόνια στο σταθμό, έχουμε καλή συνέχεια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για σένα, προσωπικά την οικογένεια, έτσι και την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Υπηρετείς πολλά χρόνια για την διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δήμαρχε. Είμαστε στην τελική ευθεία, μεγαλώσαμε. Τώρα πρέπει σιγά σιγά να δίνουμε τις σκητάλεις στους νέους.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να γνωριστούμε.
0: Δεν σταματήσαμε και ποτέ. Σταματήσαμε ποτέ, βάζαμε πλάτη παντού. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί έχω κι άλλα έτσι ανάμεσα.
1: Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, όπως ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, εκείνο που αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα είναι αυτό που παρακολουθούμε, τα χωριά να ερημώνουν, αυτή η φιλία, τα θέματα αυτά, το να μείνει κανείς στον τόπο του να μπορεί να δουλέψει και να παραμείνει και να αποδώσει και να παράγει. Γι' αυτό είναι μια ημέρα που κάναμε τελευταία με το Σάκη τον Αναούτογλου μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραμμα. Όλα αυτά συζητήθηκαν στα Καλάβρητα τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι,
1: και εδώ υπάρχουν και μερικά έτσι μερικές σκέψεις, μερικές απορίες. Δηλαδή, δεν ξέρω, λέγοντας να σου πω ότι μάλλον μας έφυγε ο χρόνος. Mm. Δηλαδή, έπρεπε να εργαστούν πολύ νωρίτερα, έτσι να δούμε αν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε προγράμματα που να κρατήσουμε τον πληθυσμό στην υπαιθροχώρα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την επαρχία Καλαβρίτων. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά με τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα.
0: Ακριβώς
1: τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε παντού. Τα χωριά ερημώνουν. Τα χωριά ερημώνουν και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Γιατί η ερήμωση των χωριών θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα έτσι γενικότερα στη χώρα, στην οικονομία της χώρας, στην παραγωγή των προϊόντων, όλα αυτά. Και θα μπορούσε να πει κανείς τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε σήμερα. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση προχώρησε και σε μια σύσταση μιας ειδικής γραμματείας. Είχαμε κοντά μας τον ειδικό γραμματέα του Γεωργίου τον Δημήτρη, η οποία γραμματεία τελευταία ορίστηκε όσον αφορά τις ορεινούς όγκους και τις νησιωτικές περιοχές που είναι προβληματικές ιδιαίτερα. Εδώ συζητώντας πρέπει να πούμε ότι μπαίνουν κάποια θέματα για μελέτη και για προτάσεις. Εκείνο όμως που πέρασε και στην ημερίδα την προχθεσινή στα Καλάβρητα είναι ότι εδώ πρέπει να δοθούν κίνητρα.
0: Βέβαια.
1: Τα κίνητρα πρέπει να σου πω ότι δεν μπορεί να είναι κίνητρα, πρέπει να είναι ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να φύγει εύκολα από την Αθήνα, από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη, από το Αγρίνιο, έτσι να πάει στο χωριό του, εάν τα κίνητρα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα μετεκατάστασης. Δηλαδή πρέπει να δοθούν χρήματα που να μπορεί κανείς να πάει πάλι πίσω στο χωριό του, να έχει τη δυνατότητα να φτιάξει το σπίτι του πιο σύγχρονα, έτσι, το οποίο και σήμερα απαιτεί με τη ζωή. Το άλλο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τις γυναίκες πάνω απ' όλα. Δηλαδή οι σύζυγοι, έτσι, οι οποίοι έχουν ένα παιδί ή δύο παιδιά.
0: Τι ωραία το βάζετε.
1: Να πάλι στην νομαρχία, ναι. Πρέπει η γυναίκα να εξασφαλίσει μισθό και σύνταξη, γιατί το κοινωνικό της έργο, δηλαδή, αυτό να αποζημιωθεί και αυτό να πληρωθεί. Δεν χρειάζεται να έχει μια ιδιαίτερη απασχόληση, γιατί δεν θα βρει εύκολα δουλειά στην υπαιθροχώρα, έτσι όπως καταλαβαίνει.
0: Είναι λίγο δύσκολο, γιατί δουλέψει, τα χωριά έτσι είναι.
1: Θα δουλέψει το χώρο το αγροτικό, θα δουλέψει το χώρο το χρηματοτροφικό, θα ασχοληθεί με κάτι άλλο, έτσι και λοιπά. Ό,τι και να είναι, πάντως για τη γυναίκα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και το άλλο είναι, ναι, το άλλο που παρακολουθούμε και βλέπουμε, είναι η δυνατότητα να πάει.
0: Νομίζω Χάσαμε το δήμαρχο. Κάπως είναι λίγο η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε εννοείται να τον ξαναέχουμε.

0: Προφανώς μετακινηθήκατε και δεν σας άκουσε. Πάντως δεν πειράζει. Η απάντηση πάντως που μου δίνετε πριν από λίγο για το μεγαλύτερο εμπόδιο ώστε να αποφασίσει ένας νέος άνθρωπος να μείνει, να επιστρέψει στην ορεινή Αχαΐα, σύμφωνα και με τη δική σας γνώμη, μου έχετε πει τουλάχιστον 2-3 πράγματα και για τις γυναίκες, για τους νέους ανθρώπους, και έχετε απόλυτο δίκιο, Δήμαρχε.
1: Θα σου λέγαμε, Δήμητρα, και το τελευταίο, ότι αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής. Πρέπει να δούμε το ίντερνετ. Έτσι, δεν μπορεί τώρα να είμαστε σε μια εποχή 21ου αιώνα και να λέμε, ας πούμε, δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε δυνατό ίντερνετ, σύζευξη, ξέρεις, όλα αυτά. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν ακόμα και περισσότερο από το δικό δίκτυο. Δηλαδή, να πω ότι εκείνο που αντιμετωπίζουμε, ξέρεις, στα χωριά μας, είναι η βελτίωση του δικού δικτύου. Έτσι, όλοι λέει, γι' αυτό μιλάμε. Λέμε, θέλουμε δρόμο, έχουμε ένα δρόμο ο οποίος δεν είναι καλός κλπ. Έχουμε ένα δρόμο επικίνδυνο κλπ. Όμως εδώ στην Μέριδα, και εγώ το από αυτό, να ξεπεράσουμε τα θέματα αυτά, τα οποία είναι πολύ τα πανηρά και πρέπει να έχουν γίνει χρόνια τώρα, βελτίωση των δρόμων μας, και να πάμε στα άλλα θέματα και να δώσουμε εκεί τα κινήτρα που είπα προηγουμένως, για να μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποια μετεκατάσταση ανθρώπων στα χωριά. Και τα κινήτρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα κινήτρα οικονομικά για την οικογένεια, όπως είπα, αλλά και από εκεί και πέρα και κινήτρα που να μπορούν να δημιουργήσουν και προϋποθέσεις όταν έρθει κανείς στην επαρχία να μπορεί να δουλέψει με τον τρόπο της τηλεπικοινωνίας σε όποια εργασία κάνει, γιατί είναι πάρα πολλοί που δουλεύουν, όπως ξέρεις, από το σπίτι, σε μεγάλες εταιρείες και του εξωτερικού.
0: Τώρα περισσότερο από ποτέ. Αυτή η μερίδα, πάντως, Δήμαρχε, ανέδειξε την ανάγκη και συνεργασία όλων των φορέων. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι άμεσες παρεμβάσεις που θεωρείτε απαραίτητες για να αποκτήσει προοπτική αυτός ο τόπος?
1: Τα θέματα που μπήκαν ήταν τα θέματα ασφάλειας. Θα είναι να είναι κανείς ασφαλής, να έχει υποστηρίξει την υγεία, τα θέματα της παιδείας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία, όπως καταλαβαίνεις, στην επακόλουθα της κατάστασης να πάει κανείς στην υπεθροβολή για να μείνει.
0: Λοιπόν, και πάμε σε αυτό που κάνει Τζιζ το τελευταίο χρονικό διάστημα, και πρέπει να το ανοίξω κι εγώ αυτό το φάκελο, γιατί το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, το ξέρετε. Στην ημερίδα...
1: Ερημώσαμε.
0: Ερημώσατε.
1: Και κάτι άλλο πολύ πιο απλό. Να σου πω ένα πολύ απλό, το οποίο το έχουμε συζητήσει και στην περιφέρεια και έχουμε πει να πάρουμε εκεί κάποιες αποφάσεις. Ξέρεις, όταν πας στο χωριό σου, εκείνο που κάνεις είναι να δεις το καφενείο του χωριού. Εκεί θα βρεις. Έτσι είναι τους κατοίκους που ήταν από Αθήνα, από Πάτρα, που μένουν εκεί. Θα μιλήσεις, θα μάθεις. Τώρα ξέρεις τι έχουμε πάθει. Έχουν κλείσει τα καφενεία στα χωριά.
0: Ναι, ναι. Το λέγαμε και την άλλη φορά.
1: Έχουν κλείσει τα καφενεία στα χωριά. Όταν κλείνει το καφενείο στο χωριό, βάλε χι.
0: Ερήμωση.
1: Βάλε χι. Δεν έχεις να πας στη Γεραβάσο, να σου πει μια καλημέρα, να σου δώσει από τι νερό. Λοιπόν, είχα πει παλιότερα ότι αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα. Δεν μας δίνεται η δυνατότητα να το δείξει από τον κώδικα, να χρηματοδοτήσουμε εμείς οι Δήμοι με δικά μας χρήματα κλπ. Όποια κατάσταση θα μπορούσε να κάνουμε, να πληρώσουμε το ρεύμα. Σε μια οικογένεια που θα μπορούσε να έχει το οικοδομείο στο γιο. Να έχουμε φοροαπαλλαγές. Δεν μπορεί να έχουμε καφενεία και ζητάμε σήμερα να κρατάμε βιβλία. Έτσι, τα
0: γιατί δεν δίνει τέτοια προοπτική το κράτος?
1: Άρα και η φοροαπαλλαγή είναι ένα θέμα, έτσι, για να γυρίσει κανείς πίσω πριν να δουν κίνητρα.
0: Βέβαια, τα κίνητρα χρειάζονται παντού. Τώρα στην ημερίδα ακούστηκε με ιδιαίτερη έμφαση και ένα άλλο αίτημα, βασικότατο για την περιοχή, η άμεση επαναλειτουργία του Δοτοτού. Γιατί θεωρείτε ότι το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό?
1: Δημητρά, έχω μιλήσει πάρα πολύ για τον Δοτό όλο τον τελευταίο καιρό. Έχω πει την άποψή μου.
0: Το ξέρω εδώ, και εγώ τι θέλω εδώ τώρα.
1: Τα πράγματα σε καλή διαχείριση κατά την άποψή μου. Βέβαια, το κράτος και το Υπουργείο ισχυρίζονται άλλα πράγματα. Άκουσα με λίγο. Μπήκαν θέματα ασφάλειας. Και μπήκαν θέματα ασφάλειας για τη λειτουργία ενός τρένου που περνάει από ένα φαράκι. Το οποίο φαράκι, όπως καταλαβαίνεις, το ξέρεις μάλλον.
0: Πώς δεν το ξέρεις?
1: Είναι ένα φαράκι πανέμορφο, ένα φαράκι ιδιαίτερου κάλους, ένα φαράκι αναγνωρισμένο από την UNESCO, είναι ένα παγκόσμιο γεωπάρκο. Και το τρένο αυτό κάνει μια διαδρομή 22 χιλιόμετρων από Διακοφτό μέχρι Καλάβητα. 130 χρόνια, κλείσαμε 10 Μάρτη φέτος και κάναμε και γιορτή γι' αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό, άκουσα με λίγο. Υπάρχει μια απόφαση από τον ΟΣΕ και από το Υπουργείο Μεταφορών, επί Κυρανάκη δηλαδή, υπουργού, και είπανε ότι εδώ έχουν πρόβλημα ασφάλειας και εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα, επειδή κινδυνεύουν οι επιβάτες κλπ. Τι είχαμε? Είχαμε δύο βράχια, πες ότι είναι βράχια, τα οποία κύλησαν προς τη γραμμή του τρένου. Αυτά τα βράχια που κυλάνε, αν καμιά φορά γίνει αυτό, λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω κλιματικής αλλαγής κλπ, τα αντιμετωπίζουμε πάντα με τον δικό μας τον τρόπο και στον δρόμο που περνάμε είναι πιο επικίνδυνο από το. Και εκεί έχουμε βράχια και εκεί κινδυνεύουμε.
0: Πολλές κατολιστήσεις και κάθε χρόνο και βροχή και αυτά.
1: Δεν θα κλείσουμε τα τρένα. Λοιπόν, πάρει και μια απόφαση να κάνουμε ένα στολή δρομολογίων λόγω αυτοκίνητου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό η κυβέρνηση το κάνει, επειδή έχει μπροστά της τα Τέμπη. Αλλά εκεί είχαμε άλλο θέμα. Δεν ήταν το ίδιο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτές τις δικαιολογίες. Και το άλλο είναι ότι οποιοδήποτε δημότης μας, γιατί έγινε και μια καταγγελία στον εισαγγελέα, κάνει τέτοιες κινήσεις, όλα αυτά ερμηνεύονται. Υπάρχει δικαιοσύνη και πρέπει να πούμε τι γίνεται και θα δικαιωθούμε. Γιατί το τρένο αυτό διανύει μια διαδρομή με 40 χιλιόμετρα την ώρα το maximum. Δεν είναι τρένα που τρέχουμε 600 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι, τα οποία τα ξέρεις αυτά τα τρένα συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο. Δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το τρένο είναι τρένο πιο πολύ για να απολαύσει ο επισκέπτης εδώ.
0: Την ομορφιά του τοπίου, τη διαδρομή του, βέβαια.
1: Τέσσερις εποχές του χρόνου. Λοιπόν, το τρένο αυτό έχει την οδόντωσή του, έχει την κατασκευή του που έγινε το 1896. Επί Τρικούπη, από μια εταιρεία γαλλική και ιταλική συνεργασία που φτιάξαν 13 σύρακες, που κάναμε γέφυρες, που κάναμε και εμείς στο εξυγχρονισμό το 2004 και αγοράστηκαν καινούριοι σειρμοί, έγινε την κατάσταση της παλιάς γραμμής, τις ράγες μιλάω έτσι, και μπήκαν όλα πάλι σε σειρά και αγοράσαμε με 30 εκατομμύρια 4 νέους σειρμούς από τη στάδιο της Ενετίας και χαράσαμε 20 εκατομμύρια την αντικατάσταση των αγών και των στρωτήρων, άρα και τη στήριξη των γεφυρών. Και τώρα έχουμε σε μια διαδικασία, η οποία για τη χώρα μας είναι σοβαρό αυτό, θα σου το πω και ας είναι από τα καλάβιδα, η διαχείριση των σιδηροδρομικών γραμμών της Ελλάδος από τη Χένη Τρένη δεν ήταν καλή. Και δεν είναι καλή. Και ακούγονται αυτά και στις άλλες διαδρομές. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τι κάναμε, κρατήσαμε εμείς την υποδομή σαν κράτος, ο ΣΕΔ δηλαδή έχει την υποστήριξη της υποδομής. Και η Χένι Τρένι έχει την διαχείριση των τρένων με την έννοια να βάλει μηχανοδηγούς, να πληρώσει προσωπικό κλπ. Και να τα κάνει συντήρηση. Ασυντήρητα τα τρένα λοιπόν σταμάτησαν το 2025, 17 φορές. Δύο φορές από πέτρες και 15 φορές από μηχανική βλάβη. Και ταλαιπωρήθηκαν οι επιβάτες κλπ. Και πήραν τέτοιες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι καλές. Γιατί την οικονομία της περιοχής την κατέστρεψαν. Τα καράβιτα είχαν περίπου 400 επισκέπτες την ημέρα με τον οδό. Δεν έχουν τίποτα. Το διαγωστό το ίδιο. Η οικονομία εδώ έχει διαλυθεί.
0: Συνέπειες, σοβαρές συνέπειες στο πικρό.
1: Γίνεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια και από το Υπουργείο και εμείς είχαμε πάει και δύο φορές στις σκέψεις. Μήπως τυχόν με μια μελέτη την οποία αναθέτουν στο ΤΕΕ έχουν μια δυνατότητα και ο ΣΕ να επαναλειτουργήσει ο οδοτός. Πρέπει ο οδοτός να μπει πάλι σε λειτουργία. Έχει καταστρέψει την περιοχή.
0: Καμία δέσμευση δεν έχει δοθεί.
1: Πέρα από την ιστορία του τόπου με τον οδότο.
0: Ναι, πέρα
1: έχουμε
0: από την ιστορία.
1: Έχουμε κάποιες υποσχέσεις για να είμαι και πιο έτσι διευκρινής. Έχουμε υποσχέσεις και πιστεύουμε ότι μέσα στον Αύγουστο θα δοθεί μια λύση.
0: Λέτε. Δεν υπάρχει πάντως νεότερη ενημέρωση για τις διαδικασίες επαναλειτουργίας έως τώρα.
1: Εντάξει,
0: όλοι
1: αυτά που μαθαίνουμε
0: κλείσει.
1: Δεν είναι ανακοινώσιμο με την έννοια ότι
0: off the record.
1: Γίνεται μια διαρρεύνηση πώς θα υπογραφούν κάποιες συμβάσεις, πολιτικές συμβάσεις για να τεθεί στο ΤΕΕ και να πάρει το ΤΕΕ κάποιες ευθύνες όσον αφορά την ασφάλεια της διαδρομής.
0: Την ασφάλεια. Άρα είναι ο σημαντικός λόγος που επικαλούνται όλοι είναι η ασφάλεια.
1: Ό,τι έργα πρέπει να γίνουν δηλαδή. Ναι, ασφάλεια.
0: Όσον αφορά τα τρένα, εννοείται ότι πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, να συντηρηθούν, γιατί τα έχουμε δει γενικότερα, ότι όντως είναι ασυντήρητα σε όλους τους.
1: Δεν είναι να παίρνει το στήριο, γιατί μόνο το στήριο πρισπάτη, ξέρεις, ναι. Το στήριο δεν είναι φθηνό, είναι 19 ευρώ πήγε μέλα. Στη διαδρομή και ο ΣΕ δεν παίρνει από αυτά τα χρήματα τίποτα. Και από την άλλη μεριά του κράτους αναλαμβάνει τη συντήρηση της υποδομής. Έτσι, τώρα όσον αφορά τη λειτουργία, την έχει χαιρεμένη. Θα μπορούσα να σου πω ότι εδώ υπάρχουν συμβάσεις που υπογράφηκαν με το κράτος να εφαρμοστούν. Τα δρομολόγια είναι 3 την ημέρα υποχρεωτικά από τη σύμβαση και 5 Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, με 2 δρομολόγια που μας κάνουν τελευταία, σαν κάνουν κανένα. Δεν μπορεί να επιβάλλει να είστε καλά.
0: Τι λένε οι Καλαβριτινοί, κλαίνε βέβαια. Εντάξει, αυτό το
1: όλοι
0: πράγμα.
1: Διαμαρτύρονται και η κοινωνία διαμαρτύρεται και δεν υπάρχει θέμα πολιτικό εδώ. Έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Βέβαια. Το θέμα είναι ότι είναι γροθιά οι φορείς και η περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι φορείς και είναι πολύ σημαντικό για εσάς γιατί δεν είσαστε μόνοι σας. Έτσι.
1: Όχι, όλοι μαζί μας.
0: Γιατί αυτό είναι. Βέβαια. Εννοείται.
1: Και τα Καλαβρίτων και η περιφέρεια είμαστε μαζί.
0: Εννοείται. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Πέρα από τον Οδοντοτό, ποια άλλα έργα ή ποιες υποδομές θεωρείτε ότι είναι απολύτως αναγκαία ώστε τουλάχιστον να ακούσουμε σε λίγο καιρό ότι ναι, οι άνθρωποι μπορούν να ζουν και να εργάζονται στα Καλάβρητα όλο τον χρόνο?
1: Κοίταξτε το τουριστικό.
0: Έχετε ένα χιονοδρομικό, έχετε και τι δεν έχετε και τα φτιάξετε κι άλλα.
1: Η περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορώ να σου πω ότι προηγείται πλέον.
0: Βέβαια.
1: Και τη χιονοδρομία και τη γεωργία και τη αγροτική ανάπτυξη περιοχή. Αλλά και η χτινοτροφία πάει πολύ καλά, γιατί εδώ οργανωμένοι είναι σταυρικές εγκαταστάσεις πλέον, όχι με το παλιό καθεστώς, αλλά σύγχρονες εγκαταστάσεις εδώ λειτουργούν και με το δυνατότητα ότι ο συνεταιρισμός των Καλαβρίτων πηγαίνει πάρα πολύ καλά με τη φήμη των προϊόντων που έχει αποκτήσει τώρα για πολλά χρόνια και τη συνεργασία με την μεγάλη αλυσίδα, δίνει καλές τιμές στους συνοδρόφους, οπότε υπάρχει ενδιαφέρον να μείνει κανείς. Το άλλο είναι ότι ο τουρισμός αναπτύσσεται ιδιαίτερα εδώ. Και ο χιονοδρομικό κέντρο πάει πάρα πολύ καλά, εξοχισμένο τα τελευταία χρόνια με ένα τεράστιο ποσό που διατέθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
0: και την περιφέρεια.
1: Θα πει 20 εκατομμύρια ευρώ, έγινε επένδυση, ανέδειξαν το χιονοδρομικό πάρα πολύ καλά, έχουν τώρα σύγχρονους αναβατήρες. Βλέπουμε την ανάπτυξή του, βλέπουμε και αδοφορία στην επιχείρηση, σπήλαια ελληνικών καστών, ιστορία, πολιτισμός, τα Καλάβρητα.
0: Δεν έχετε τώρα που να τους φιλοξενήσετε, θυμάμαι εγώ τα ρεπορτάζ που κάναμε και γι' αυτό το λόγο.
1: Στην περιοχή έχει 3.000 κλίνες πλέον, έτσι.
0: Ναι,
1: σε νοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία κλπ. Ο τουρισμός λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε όλο το χρόνο εναλλακτικές δράσεις στο Θερμό.
0: Με τα φεστιβάλ το καλοκαίρι.
1: Βοήθησε πάρα πολύ και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε στο μυαλό μας να συνδυάσουμε και άλλες δράσεις.
0: Και συνδυάστε και άλλα και τα σπήλαια των λιμνών και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε τόσες ομορφιές εκεί πέρα από το Μεγάλο Σπήλαιο.
1: Όλο το καλοκαίρι, Αύγουστο-Ιούλιο μήνα, έχουμε πάρα πολλά τουριστικά δρόμενα. Πάρα πολλοί πατριώτες μας έρχονται εδώ το καλοκαίρι να πάνε στα αγοριά τους, να μείνουν εκεί, να απολαύσουν τη φύση που τους λείπει στην Αθήνα και στην Πάτρα.
0: Τους φίλους τους από τα παλιά. Και τώρα κάποια στιγμή και εγώ αρχίζω και συλλεύω, γιατί έχω να έρθω καιρό, οπότε εντάξει.
1: Όλο το σύλλο, όμως όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ στην ανάπτυξη της τουριστικής.
0: Έτσι, έτσι είναι, Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ.
1: Στο ξαναλέω πάλι, εδώ το πλεονέκτημά μας είναι η ομορφιά που μας έχει χαρίσει η φύση. Έτσι και το απολαμβάνουμε αυτό. Γιατί είναι φοβερό και ωραίο πράγμα να ζεις κάτω από τα βλατάνια ή τα νερά της περιοχής και να τα απολαμβάνεις και να τα ζεις και να ευχαριστήσεις.
0: Και ένα πολύ ωραίο μήνυμα είναι αυτό που στείλατε τώρα, ακόμα και προς τους κατοίκους ορεινής Αχαΐας που βλέπουν τα χωριά τους να μικραίνουν χρόνια με τον χρόνο, αλλά εξακολουθούν να τον αγαπάνε, να πιστεύουν στον τόπο τους.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα
0: και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ.
0: Και εγώ αγαπάω πολύ αυτόν τον τόπο, το δικό σας
1: ναι,
0: τόπο.
1: Ναι, εγώ ζω με τους ανθρώπους που είναι εδώ και
0: όσο
1: ξεκουράζονται να απάβονται από τη μεγάλη πίεση που ζουν στα μεγάλα στικά κέντρα.
0: Ναι, μακάρι να το ζούσαμε κι εμείς εδώ.
1: Και αυτό να ξέρεις είναι ένα κίνητο, έτσι. Δεν αντέχουν άλλο πλέον. Έτσι, γιατί
0: όχι, η ρυθμή της ζωής.
1: Πάρα πολύ ο πληθυσμός στην Αθήνα. Έτσι, οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες, τα ενίκια, η δουλειά. Να μετακινήσεις τώρα για να πας στη δουλειά σου, αντί να κάνεις εγώ ένα τέταρτο, να κάνεις 2 ώρες για την κίνηση, αυτό δεν. Δεν αντέχετε πλέον, έτσι.
0: Είσαστε τυχεροί, δηλαδή, πολύ τυχεροί. Πραγματικά
1: μπορεί να φύγεις από την Αθήνα και να φύγεις σε 2 ώρες τα Καλάβρητα, έτσι, και πηγαίνοντας τη δουλειά σου να κάνεις πάλι 2 ώρες, έτσι, για το μεσημέρι πάλι να φύγεις, έτσι, για την κίνηση. Όλα αυτά ξέρεις, ο κόσμος δεν τα αντέχει.
0: Όχι βέβαια, που να αντέξει. Και ευτυχώς που έχουν φτιαχτεί τώρα και οι δρόμοι και είναι πολύ πιο εύκολη αυτή η διαδρομή και η απόδραση. Αποδράσεις λοιπόν, τι ωραία, μας στείλατε έτσι ένα δροσερό αεράκι από τα Καλάβρητα τα οποία αγαπάμε ιδιαίτερα.
1: Και εμείς και... τα αγαπάμε γι' αυτό και τα υπηρετούμε.
0: Το ξέρω. Ευχαριστώ Δήμαρχε, σας ευχαριστώ, χάρηκα πολύ την κουβέντα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σαν να ήμουν εκεί σε ένα χωριό έτσι εκεί που πηγαίνετε κάθε μέρα, ήταν στον Πριόλιθο χθες, να καθόμαστε εκεί και να πίναμε μαζί ένα κρασί.
1: Τέλεια. Γίνονται χωρί παραδοσιακή εδώ.
0: Και έχετε και αυτό το καλοκαίρι πολλά, πάρα πολλά, και λέμε έτσι ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει να επισκέφτετε πολύ πιο συχνά και την ορεινή περιοχή, τα ορεινά Καλάβρητα. Να είσαστε καλά. Να έχετε υγεία.
1: Έχουμε πολύ καλές συναυλίες.
0: Το λέτε τώρα αυτό. Είπαμε, ζηλεύω.
1: Το ψάρτι Πορτοκάλογλου.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη συναυλία στο Ιρών. Είναι μια ανακαίνιση που έγινε από την οικογένεια Μαρτίνου. Και ποιο βοηθάει και μετά για
0: και ποιον δεν έχει βοηθήσει αυτή η οικογένεια.
1: Ναι, έχει βοηθήσει πάντες. Έχουμε στα Καλάβρητα φέτος πάλι μια συναυλία με τον μεγάλο μας συνθέτη και μουσικό τον Κορκολίδη μαζί με τον Χατζινάσιο. Δηλαδή όλα αυτά μην τα χάνει κανείς.
0: Να μην τα χάνουμε, σωστά.
1: Και πάνω απ' όλα όλα αυτά δωρεάν, έτσι, δεν υπάρχουν εισιτήρια αυτά για τα Καλάβρητα.
0: Και αυτό όλες ακούγεται καλά στον κόσμο.
1: Ναι, είναι πληρωμένες από το Δήμο.
0: Δήμαρχε.
1: Κάποιες παραστάσεις είχαμε χθες και προχθές από τη θεατρική ομάδα του Μαραθώνα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, θεατρική, ωραία δρόμενα.
0: Πω. Ζηλεύουμε. Σας ευχαριστούμε και θα επισκεφτούμε το συντομότερο
1: δυνατό. Είναι όμορφα να μην καίγεσαι, όπως καίγεται κανείς στην Παραλία και στην Αθήνα και στην Πάτρα, και θα χαρά να δροσίζεσαι.
0: Έτσι, να δροσίζεσαι. Με αυτή τη δροσιά λοιπόν κλείνουμε και αυτή την εκπομπή μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ολόθερμα. Να είστε καλά κι εσείς. Τα φιλιά μου στα Καλάβρητα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όμως μία ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφουν τα πιο σοβαρά τροχή ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ, μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρώτη και μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ενημέρωση και άλλα μέχρι και τις 11. Και μπορείτε βέβαια να μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ECO, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 27 Ιουλίου του 2026. Διαβάζουμε ότι γιορτάζουν σήμερα Ανθούσα, Παντελεήμων, Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα και Παντελίνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Στην ταυτότητα της ημέρας διαβάζουμε ότι σαν σήμερα το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια, και αυτή η ήττα των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς. Σαν σήμερα 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων όταν ακόμα κυκλοφορούσαν άμαξες στην Αθήνα, με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας επάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της Άνω Γνάθου. Σαν σήμερα 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν δύο χρόνια αργότερα στην φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 και στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1924 σαν σήμερα τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. 1940 σαν σήμερα ο αγαπημένος Bugs Bunny κάνει τον ντεπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Σαν σήμερα 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. 1974 σαν σήμερα οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία τους «Sweet Home Alabama», και 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο απολογισμός ένας νεκρός και 110 τραυματίες. Αυτά σαν σήμερα, και εμείς θα πάμε σε λίγο στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση.

0: Και εμείς σας πάμε λοιπόν στην πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας περιμένει η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται για τις ανάγκες του ρεπορτάζ στην φοιτητική αγορά, στην αγορά της φοιτητικής στέγης, να το πούμε ορθά, και θα μας μεταφέρει το κλίμα και το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει στην Πάτρα, που είναι μία από τις παραδοσιακές, τις μεγαλύτερες φοιτητού πόλεις. Αθανασία, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, και όχι μόνο εγώ, αλλά πάρα πολλοί γονείς που από την περασμένη Πέμπτη που βγήκαν οι βαθμοί ψάχνουν απεγνωσμένα για σπίτι, για φοιτητική στέγη, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Είναι τα διαμερίσματα τα οποία προτιμούνται και από γονείς, αλλά κυρίως από τους σπουδαστές και τους φοιτητές μας, γιατί θέλουν να είναι και κοντά στη στάση των λεωφορείων, έτσι ώστε να πηγαίνουμε το λεωφορείο στο Πανεπιστήμιο και να ζουν στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη απήχηση τα στούντιο. Τα στούντιο τα οποία είναι πιο μικρά σε τετραγωνικά, αλλά είναι επιπλωμένα και τα έχουν όλα. Ουσιαστικά ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει μόνο τα ρούχα του και κάποια οικιακά σκεύη και τίποτε άλλο. Είναι αυτά τα οποία είναι κοντά στην Αγία Σοφία, ενώ δεν έχουμε προτιμήσει, όπως μου είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το real estate, στο Κουκούλι δεν υπάρχει ζήτηση, στο πρώην ΤΕΗ. Φέτος και αυτοί τα παιδιά που έχουν περάσει στο Πανεπιστημιακό εκεί Ίδρυμα προτιμούν το κέντρο της πόλης. Μεγάλη ζήτηση, όπως σου είπα, στην Αγία Σοφία και στο κέντρο. Περιλαμβάνουν και κυμαίνονται από 400 ευρώ και πάνω, ναι, και το ίντερνετ σε αυτά και τα κοινόχρηστα. Δεν περιλαμβάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μια καινούργια πατέντα, έτσι ώστε να έρχεται λίγο φτηνότερα στους γονείς, αν μπορεί να νοηθεί ως φτηνότερο, ένα ενίκιο του ύψους των 400 και άνω ευρώ.
0: Από τις τιμές καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο προτάσετε ως επιλογή διαμονής είναι το να μείνει ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια μόνος του, μόνη της, έτσι, όχι συγκατοίκηση. Δηλαδή πρώτα και κύρια ψάχνουν, πρώτα και κύρια όμως ψάχνουν για κάτι να μείνουν μόνοι.
1: Όταν δεν μπορούν να βρουν και φτάσουν στο σημείο να μην μπορούν να τα απεξέλθουν στο οικονομικό κόστος ενός στούντιο ή μιας γκαρσονιέρας ή ενός διαριού που ανεβαίνει όσο αυξάνονται τα τετραγωνικά και οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών, τότε αρχίζουν και προσανατολίζονται προς την έβρεση συγκατοίκου ή και περισσότερων, μέχρι και 3 άτομα από ό,τι γνωρίζουμε.
0: Επειδή έχεις μιλήσει και με γονείς, θεωρούν και φαντάζομαι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι καν η συντριπτική πλειοψηφία πατρινοί, δηλαδή πολύ λίγα παιδιά που είναι πατρινοί θα θέλουν να μείνουν μόνα τους. Τι σου λένε, θεωρούν ακρίβες τις τιμές που τους ζητούν οι ιδιοκτήτες?
1: Ναι, θεωρούν ακριβές τις τιμές που τους ζητούν οι ιδιοκτήτες και λένε δεν μπορεί μία τρύπα, γιατί όλοι έτσι μου λένε, μία τρύπα, γιατί είναι μικρά τα στούντιο. Έχουν βρει έναν τρόπο οι ιδιοκτήτες ακινήτων ώστε να κάνουν καλόγουστα και έτσι πολυμορφικά αυτά τα μικρά σε τετραγωνικά δωμάτια, αλλά οι γονείς στέκονται στην ουσία του πράγματος, που είναι ένα μικρό σπίτι, σου λέει δεν μπορούμε να δώσουμε τόσα χρήματα. Πολλές φορές ψάχνουν και ξαναψάχνουν για να καταλήξουν στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να πρέπει να συμβιβαστούν, να κατεβεί λίγο ο ιδιοκτήτης, να μπορέσουν να τα βρουν, προκειμένου να βρουν τον τρόπο να διαμείνει το παιδί τους εδώ για 4-5 χρόνια.
0: Προτιμούν περισσότερο να αναζητήσουν κάποιο επιπλωμένο διαμέρισμα ή...
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πρώτη
1: προτίμηση. Είναι η προτίμησή τους να είναι επιπλωμένο, γιατί ουσιαστικά λένε ότι τα χρήματα που θα δώσουν για να πάρουν έπιπλα, τα οποία μετά δεν ξέρουν και τι θα τα κάνουν, δει ηλεκτρικές συσκευές, καλύτερα να δώσουν κάτι παραπάνω στο ενίκιο.
0: Να είναι και ένα επιπλέον κόστος όταν ξεκινάει ένα παιδί την νέα του ζωή, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα, έτσι το να βρεθεί σε μια άλλη πόλη, να αλλάξει τις συνήθειες από μαθητής, μαθήτρια, να γίνει φοιτητής, φοιτήτρια, είναι μια σημαντική αλλαγή στην ζωή ενός παιδιού.
1: Ναι, είναι πολύ, και είναι και ένα μεγάλο βάσανο, επειδή όλοι του κάποια στιγμή το περνάμε, ένα μεγάλο βάσανο και για το οικονομικό κόστος, αλλά και όταν είναι στην περίοδο στο να βρεις κάπου. να στεγάσεις το παιδί σου, είναι και για τους
0: γονείς
1: είναι
0: μεγάλη
1: αγωνία.
0: Γιατί θέλουν να είναι ασφαλής η περιοχή, θα είναι μόνο του το παιδί
1: μακριά
0: τους.
1: Από, ναι, είναι μια
0: τα έχουμε και καλομάθη, επειδή έχουμε και εμείς παιδιά, ξέρεις, το λέμε μερικές φορές, το συζητάμε μεταξύ μας, είναι πιο καλομαθημένα ίσως και τα παιδιά σήμερα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τόσο πολύ ή δεν έχουν χαρεί τόσο πολύ την ανεξαρτησία τους.
1: Είναι μια πραγματικότητα να αναλογιστούμε ότι οι γονείς μας πήγαιναν μόνοι τους και βρίσκαν στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, μόνο του σπίτι. Δεν πήγαινε ποτέ ο πατέρας και η μάνα να τα δει και τα βγάζαν πέρα. Τώρα πάει όλο το σόι να αποφασίσει, να βρει, να κάνει, να ράνει. Είναι
0: ένας άλλος τρόπος ζωής.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, η οποία βρίσκεται από το πρωί στους δρόμους, μεταφέροντας και για τις ανάγκες της τηλεόρασης του ΕΡΤ News το τι εικόνα, τι κατάσταση επικρατεί με τη φοιτητική στέγη στην Πάτρα. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, βέβαια, την ευκαιρία να συζητήσουμε και με ειδικούς της κτηματαγοράς, οι οποίοι μας μετέφεραν επίσης και τα κόστη τα οποία ζητούνται σε διάφορες περιοχές της Πάτρας, κεντρικές, πιο περιφερειακές γειτονιές, αλλά και τις συνήθειες και τα θέλω των υποψηφίων ενοικιαστών. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση.

0: Χθες τα ξημερώματα είχαμε μια εντυπωσιακή ομολογουμένως καταδίωξη υπόπτου του οχήματος, η οποία ξεκίνησε από την Κορινθία και συνεχίστηκε μέχρι και το αντίριο της Τολοκαρνανίας. Είχε εκτός από αυτά τα στοιχεία της μεγάλης διαδρομής που έγινε η καταδίωξη και σοβαρές άλλες προεκτάσεις, οι οποίες σχετίζονται και με την κυκλοφορία πάνω στην γέφυρα, αλλά και με τον κίνδυνο το οποίο αντιμετώπισαν αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν στην περιοχή του αντιρίου να εγκλωβίσουν το ύποπτο αυτό όχημα. Περισσότερα θα πούμε για αυτό το συμβάν με τον κύριο Χάρη Τσίτσικα, είναι συντονιστής έργου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για τη Δυτική Ελλάδα και είναι και μέλος του τομέα επικοινωνίας της Ομοσπονδίας. Κύριε Τσίτσικα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλάκη, και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή το έχετε παρακολουθήσει, τι ακριβώς συνέβη, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και εξηγήστε μας πώς εκτυλίχθηκε αυτό το συμβάν.
1: Εντάξει, πράγματι, είχαμε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στην περιοχή μας. Ένας αλλοδαπός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προέβη σε κλοπή αποσκευών και ενός οχήματος από την περιοχή της Αττικής. Πλην όμως οι αποσκευές αυτές των τουριστών διέθεταν GPS. Το αποτέλεσμα ήταν να μπορέσουμε να έχουμε στίγμα περίπου του οχήματος. Στην αρχή το όχημα αυτό εντοπίστηκε στην περιοχή της Κορινθίας, ακολουθήθηκε από οχήματα, πλην όμως κατάφερε να διαφύγει και να περάσει τη δική μας περιοχή. Μετά από επισταμμένες αναζητήσεις οχημάτων δικών μας εντοπίστηκε τελικά στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο. Οι σταθμοί προσπάθησαν έτσι να κινητοποιήσουν το όχημα. Το όχημα αυτό μπήκε ανάποδα, όπως είπατε και εσείς, στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ακεραιότητα των υπόλοιπων χρηστών της οδού.
0: Αποτύχει δηλαδή, δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή κάποιο τροχαίο.
1: Ακριβώς, υπήρχε βέβαια ένα συντονισμός από το κέντρο επιχειρήσεων στο να μπορέσουμε οι οδηγοί με κάποιο τρόπο να τους προειδοποιήσουμε και να κάτσουν στην άκρη, στη Λέα, όπως έγινε τελικά, και το όχημα μετά από συντονισμένες ενέργειες και μες τα συναδέλφους του αντιρίου εγκλωβίστηκε στην περιοχή του αντιρίου. Εκεί εμβόλυσε δύο περιπολικά. Οι συνάδελφοι έκαναν κάποιες βολές ακινητοποίησης στα ελαστικά για να μπορέσει το όχημα να κινητοποιηθεί, και ο δράστης, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι δίπλα υπήρχε μια μικρή δύσβατη περιοχή και ένα κημητήριο εκεί στο αντίριο, κατάφερε να τρέξει, εκμεταλλευόμενος και τη νύχτα, και να κρυφτεί εκεί στην περιοχή. Έχουν ενεργήσει αναζητήσεις μέχρι ώρας, δεν έχουμε βρει κάτι. Πλην όμως είμαστε βέβαιοι ότι θα ταυτοποιηθεί το άτομο και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό.
0: Μακάρι, μια και λέτε για την ταυτοποίηση, υπάρχει ταυτοπροσωπεία στα στοιχεία του οχήματος με το άτομο το οποίο αναζητείτε, γνωρίζουμε?
1: Όχι, ακόμα είναι στο στάδιο της προανάκρισης. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακόμα. Το όχημα είχε ξένες πινακίδες. Και οι συνάδελφοι ήδη έχουν και κρατικό ειδικό και θα προβούν σε όλες αυτές τις αναγκαίες για να μπορέσουμε άμεσα να συλλάβουμε τον επικίνδυνο αυτό δράστη, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σοβαρά ζητήματα στην περιοχή μας, πέρα δηλαδή από την έκτρομη ενέργεια της κλοπής και με όλα αυτά που έκανε να πηγαίνει αντίθετα στη γέφυρα Σαββάτο βράδυ, που ήταν και μια έτσι βραδινή ώρα εθνής, ο κόσμος διασκεδάζει, πηγαίνει από την άπαρτο στην Πάτρα, πηγαίνει, έρχεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υπήρχε σοβαρό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Και έσπασε και την μπάρα, είδαμε, αλλά αλλά έγινε πολύ επικίνδυνος και στη συνέχεια. Δηλαδή, όταν εγκλωβίστηκε από τους συναδέλφους σας, το να εμβολήσει δύο περιπολικά, φαντάζομαι ότι έθεσε σε κίνδυνο και την ασφάλεια, την ακεραιότητα των συναδέλφων σας. Δεν ξέρω τι σας μετέφεραν εσάς.
1: Αυτό ακριβώς μου μετέφεραν και αυτό και προέβησαν τις βολές ακινητοποίησης. Έπρεπε όλα να γίνουν με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο. Καταλαβαίνετε τώρα, οι συνάδελφοι, όταν προβαίνουν σε μια τόσο σοβαρή επιχείρηση, γνωρίζοντας τι έχει συμβεί στο Άργος πριν λίγο διάστημα, καταλαβαίνετε και την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση των αστυνομικών, οι οποίοι ενήργησαν την καταδίωξη. Πλην όμως το καθήκον πολλές φορές δεν μας κάνει να σκεφτούμε εκείνη την ώρα τους πιθανούς κινδύνους. Θεωρήσαμε χρέος μας ότι έπρεπε το όχημα αυτό να το σταματήσουμε και να αποδοθούν τα κλοπημεία, όπως και έγινε.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς σε αυτό το επίπεδο, τέλος καλό, όλα καλά. Έχουν παρατηρηθεί άλλες ανάλογες επιχειρήσεις στην περιοχή μας τέτοιου είδους?
1: Εγώ δεν θυμάμαι
0: τόσο πολύ, τελευταία τουλάχιστον.
1: κατά καιρούς έχουμε τέτοιες καταδιώξεις, οι οποίες έχουν λήξει με ευτυχές αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, και πάντα έτσι να είναι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Τσίτσικας, συντονιστής έργου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για τη Δυτική Ελλάδα, μέλος του τομέα επικοινωνίας της Ομοσπονδίας. Μιλήσαμε για αυτή την ομολογουμένως εντυπωσιακή καταδίωξη υπόπτου οχήματος. Ξεκίνησε, έλεγα εγώ, από την Κορινθία ουσιαστικά. Ακούσατε και από τον κύριο Τσίτσικα να λέει από την Αττική, γιατί αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε. Γιατί οι άνθρωποι από τους οποίους εκλάπησαν τα αντικείμενα είχαν σταματήσει στο ύψος των Μεγάρων της Αττικής σε κατάστημα εστίασης, προφανώς για να κάνουν ένα διάλειμμα. Εκεί λοιπόν έγινε η κλοπή των αντικειμένων. Το όχημα εντοπίστηκε στην Κορινθία και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η καταδίωξή του, γιατί εκεί βρέθηκε το σήμα στους πομποδέκτες, στο GPS, τον γεωεντοπισμό, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίτσικας. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, λίγο μετά την Κόρινθο δηλαδή, ξεκίνησε η καταδίωξή του. Είναι εντυπωσιακό ότι διανύθηκαν περισσότερα από 90 χιλιόμετρα, έτσι πάνω κάτω να το υπολογίσω, μέχρι να εντοπιστεί ξανά στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο, και από εκεί να αρχίσει νέα προσπάθεια καταδίωξης πάνω στη γέφυρα, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακούσαμε ότι έσπασε και τις μπάρες του σταθμού διοδίων, και η συνέχεια το ακούσατε και από τον κύριο Τσίτσικα πώς εξελίχθηκε. Υπάρχει εκτίμηση από την πλευρά της αστυνομίας ότι είναι κοντά στα ίχνη αυτού του ατόμου που έθεσε τόσο πολύ κόσμο σε κίνδυνο, και σύντομα θα βρεθεί υπόλογος απέναντι στην δικαιοσύνη. Αυτά και από το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο τράβηξε και τα βλέμματα της δημοσιότητας από χθες τα ξημερώματα. Πάμε για λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και εμείς να συνεχίσουμε με κάποιες ειδήσεις οι οποίες μας έρχονται από το οικονομικό ρεπορτάζ, από το οικονομικό πεδίο. Από σήμερα αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών. Αυτή προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα σε ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Έχει καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, το ονομαζόμενο barcode. Αυτό θα γίνει μέχρι και τις 28 Ιουλίου η αξιολόγησή τους. Στις 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να υπάρξουν μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού, όχι δηλαδή στις προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, ενώ στη μία αναφορά θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκήσει ως και την τελευταία ημέρα του 2026. Η πρόσκληση συμμετοχής που έχει στείλει η αρχή προς τους παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς προβλέπει ότι οι μειώσεις θα αφορούν, όπως είπαμε, τις κανονικές τιμές ραφιού. Τώρα, στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον καταναλωτή, ο οποίος ουσιαστικά βιώνει καθημερινά την αγωνία και την έλλειψη αγοραστικής καταναλωτικής δύναμης στο σούπερ μάρκετ, θα περιλαμβάνει νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, αλεύρια, έλαια, το βρεφικό γάλα και τις πάνες, τα είδη πρωινού, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Η αρχή επισημαίνει ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα υψηλής εμπορικής σημασίας και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας. Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε προϊόν ανά barcode, δηλώνοντας μεταξύ άλλων την υφιστάμενη και τη νέα τιμή, το ποσοστό μείωσης και τη διάρκεια εφαρμογής της. Και τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμένουν σε αυτή τουλάχιστον 2 μήνες. Συνεχίζουμε με άλλες οικονομικές ειδήσεις. Ανοίγει από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες, σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με την βελτίωση αυτή, δυνητικά τουλάχιστον, 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί ανάσα για τους μικροφυλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις και με ελάχιστο ποσό, τα 50 ευρώ. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς. Το σύνολο της διαδικασίας γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Και με βάση τους υπολογισμούς που διενεργούνται στη συνέχεια από τον μηχανισμό, προκύπτει και η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος και ο αριθμός των δόσεων. Υπό προϋποθέσεις προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητα της ρύθμισης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα, η περιουσία και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη την διάρκειά της. Στη διάρκεια της διαδικασίας τώρα για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συνενέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πλήρη εικόνα για τα οικονομικά του δεδομένα. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία ήδη έχει ενεργοποιηθεί από το περασμένο Σάββατο, παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική.
δυναμική. Και να ολοκληρώσουμε τις οικονομικές μας ειδήσεις με μία πληροφορία η οποία μας έρχεται και αφορά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία ολοκληρώθηκε για το φορολογικό έτος 2025 και για δεύτερη συνεχή χρονιά οι εφαρμογές της ΑΔΕ άνοιξαν για την υποβολή των δηλώσεων στις καθορισμένες από τον νόμο ημερομηνίες, δηλαδή 13 Μαρτίου 2026 για τα νομικά πρόσωπα και 16 Μαρτίου 2026 για τα φυσικά πρόσωπα. Υπήρξε επαρκής χρόνος που δόθηκε για την υποβολή των δηλώσεων και αυτά τα οποία ως στοιχεία μας έρχονται είναι ότι για μεν τα φυσικά πρόσωπα υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 31.672 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος και οι δηλώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα, περισσότερα κατά περίπου 40.000 από πέρσι και αυτό είναι ένα γεγονός που καταδεικνύει ότι η φετινή διαδικασία γενικά ήταν πιο ομαλή, όπως και τα στοιχεία ότι κατά μέσο όρο υποβάλλονταν περίπου 51.000 δηλώσεις κάθε μέρα. Και επίσης στα φυσικά πρόσωπα 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκαθαρισμένες. Αυτό πρόσφερε στους δικαιούχους τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της δήλωσής τους, επιβεβαιώνοντας απλώς τα στοιχεία της προεκαθάρισης. Και από αυτές τις δηλώσεις 890.000 περίπου υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ για μόλις 260.000 προεκαθαρισμένες δηλώσεις οι φορολογούμενοι χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση. Τώρα από τα νομικά πρόσωπα υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις έναντι 362 το 2025, δηλαδή 23.000 περισσότερες και ο μέσος ημερήσιος αριθμός υποβολής για αυτές ήταν 2.877, εξίσου ικανοποιητικός με το 2025. Αυτά σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ειδήσεις και ολοκληρώνοντας να σας πούμε γιατί μας έρχεται και η πληροφορία για το πετρέλαιο που μας αφορά, βενζίνη, πετρέλαιο, καύσιμα. Αυτές τις ημέρες έχουμε δει, τον τελευταίο μήνα μάλλον, έχουμε δει ότι έχουν πάρει για τα καλά την άνοδο. Οι τιμές του πετρελαίου λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές κατέγραφαν πτώση. Αυτό έγινε κυρίως επί τα από δύο συναπτές νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν και Ιρανικών αντιπίνων. Αυτό εκτιμάται ότι μοιάζει να αφήνει ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Τι σημαίνει αριθμητικά όμως? Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας ποικιλίας διεθνούς αναφοράς κατέγραψε πτώση 5,58 στα 91,38 δολάρια. Αυτή της αμερικανικής αντιστοιχίας υποχωρούσε κατά 5,46% στα 84,43 δολάρια. Είδαμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα ξεπέρασε ακόμα και το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Δηλαδή τιμές τις οποίες δεν τις έχουμε δει για πολλά πολλά χρόνια και βλέπουμε και πως ένα παράθυρο που ανοίγει για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιμαχόμενες πλευρές μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου. Πόσο μάλλον κάποιες δηλώσεις και το βλέπουμε να γίνεται κατά διαστήματα ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνιστές αυτών των σειράξεων. Ελπίζουμε να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση γιατί επηρεάζει περαιτέρω τα οικονομικά όλων μας. Όσοι κινούμαστε, μετακινούμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια τι θα συνέβαινε αν αντί για καλοκαίρι είχαμε χειμώνα και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά θα μου πείτε και τα κλιματιστικά που ανάβουμε ενέργεια καταναλώνουμε με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχή όλων μας νομίζω είναι να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να επιστρέψουμε σε φυσιολογικές όσο το δυνατόν τιμές. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς μετά από τις οικονομικές ειδήσεις, τις αστυνομικές ειδήσεις και τα υπόλοιπα που σας αναφέραμε και για τη φοιτητική στέγη, να πάμε σε ένα τοπικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί την τοπική μας, την διπλανή μας, τους γειτονές μας, την τοπική κοινότητα του Αντιρίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Ταμπάκης, ο πρόεδρος του Αντιρίου, και αναφέρομαι στην κατάσταση που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η δυτική προβλήτα εκεί που δένουν τα φεριμπότ. Κύριε Ταμπάκη, καλημέρα σας από την Ερπάτρας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, ακροατές σας.
0: Εξηγήστε μας λίγο πώς έχουν τα πράγματα, γιατί αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά υπάρχει ένας αποκλεισμός στη χρήση του συγκεκριμένου τμήματος της προβλήτας.
1: Η δυτική προβλήτα του Αντιρίου εδώ και περίπου 7 χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις κακοκαιρίες και από την κακοκαιρία Ζορμπά το 2001, αποτελειώθηκε τελείως με σπασμένα τα κρυπιδώματα της προβλήτας. Είναι ένα κρανίου τόπου που εδώ και 7 χρόνια έχουν ξεκινήσει οι φθορές και βασανίζει και τους υπαλλήλους που δουλεύουν στα ferry boat και τους περαστικούς και την τοπική κοινότητα που είναι η πύλη του νομού του Λακαρανίας και έχει αυτή την εικόνα.
0: Υπάρχει προοπτική για τις επισκευές? Δηλαδή είχαμε διαβάσει κάποια στιγμή ανακοινώσεις οι οποίες έλεγαν ότι μπαίνει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία, την πλήρη επαναλειτουργία, γιατί νομίζω τώρα γίνεται σημειακά σε δύο σημεία.
1: Τώρα η λειτουργία της προβλήτας γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία που είναι καλό το έδαφος και μπορούν να πιάνουν τα ferry boat. Υπάρχει ενημέρωση ότι στις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή, ναι, και μετά θα πάρει το δρόμο του με τις προσφορές από εργολάβους και σιγά σιγά όποιος θα πάρει το έργο θα πρέπει και να το εκτελέσει.
0: Σήμερα είναι επικίνδυνο εκτός από τους χρήστες από τα ferry boat και για τον κόσμο ο οποίος κινείται στην περιοχή? Το ρωτάω γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος είτε βραδινές ώρες, είναι κοντινή η απόσταση από την θάλασσα. Έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, είδα έκθες που βρισκόμουν για άλλο ρεπορτάζ στην περιοχή, ότι έχει αποκλειστεί το τμήμα το επίμαχο.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή είχε γίνει αποκλεισμός όλης της προβλήτας, ναι, μετά από αίτημα της τοπικής κοινότητας για την ασφάλεια του κόσμου και των εργατών που δουλεύουν στην προβλήτα. Είχαμε κάνει ένα αίτημα προς το Ελληνικό Ταμείο Ναυπάκτου, ώστε για την ασφάλειά του.
0: Πριν ένα χρόνο νομίζω, έτσι, αυτό.
1: Πριν ένα χρόνο. Είχαν κλείσει όλη την προβλήτα, αλλά το κλείσιμο της προβλήτας κάτισε μόνο 3 μέρες. Γιατί όταν έβαλε βοριά που δεν μπορούσαν τα ferry boat να δουλέψουν στην ανατολική προβλήτα και έπρεπε να πιάσουν στη δυτική, τότε με μία απόφαση μιας βραδιάς, ας το πούμε έτσι, ήρθε να ανοίξανε κάποια σημεία που μπορούσαν να δένουν τα πλοία και έτσι λειτουργεί το πορτμιό και λειτουργεί και η πορτμιακή γραμμή στη δυτική προβλήτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τα παιδιά που δουλεύουν στα ferry boat και για τους περαστικούς αλλά και για τους κατοίκους, γιατί στη μέση της προβλήτας είναι σύρματα χωρίς καμία σήμανση, απλά για να μην πηγαίνουν εκεί που είναι σπασμένα τα κρυπιδώματα.
0: Ναι.
1: Αυτή η κατάσταση είναι, όπως είπαμε, 7 χρόνια. Ήταν στην αρχή να το εκτελέσει ο Δήμος Ναυπακτίας με το Λιμενικό Ταμείο, αλλά δεν τα καταφέρανε. Περνάγανε τα χρόνια και δεν κάναν τίποτα. Και τότε βγήκε μια χρηματοδότηση 900.000 ευρώ από το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών. Αλλά υπήρχε μέσα η ρήτρα ώστε το έργο να εκτελεστεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε σε επαφή με την περιφέρεια και η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι η μόνη μας ελπίδα ώστε να δούμε, πιστεύω, στο επόμενο εξάμηνο, να πούμε χρόνο, ότι θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η προβλήτα.
0: Μακάρι, αφού τουλάχιστον δεν προλαβαίνουμε την φετινή σεζόν την τουριστική, να είναι την επόμενη και βέβαια να επαναλειτουργήσει όπως πρέπει, κυρίως σε συνθήκες ασφάλειας και για τον κόσμο που δουλεύει, αλλά και για τον κόσμο που διέρχεται από ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σύχναστο, οδηγεί τουλάχιστον κατά ένα τμήμα και στην παραλία. Να σας ευχαριστήσω. Ναι, παρακαλώ.
1: Η κίνηση στα καράβια έχει επανέλθει πάλι όπως είναι και προ γέφυρας. Όχι σε ένα μεγάλο
0: βαθμό. Έτσι, το προτιμάει ο κόσμος και για οικονομικούς λόγους.
1: Προτιμάει ο κόσμος και για οικονομικούς λόγους και για τώρα το καλοκαίρι το κάνουν και σαν βόλτα.
0: Ναι.
1: Είναι ενδιάμεση στάση για ξεκούραση για τους οδηγούς. Όταν ξεκινάει κάποιος από την Αθήνα και θέλει να πάει στα Γιάννενα, λέει θα μπω στο καραβάκι, θα ξεκουραστώ 15-20 λεπτά, θα γλιτώσω και χρήματα και θα πάρω το δρόμο.
0: Ναι, όταν πας και για διακοπές δεν βιάζεσαι, δηλαδή λες ας πάω και ένα τέταρτο 20 λεπτά αργότερα.
1: Αργότερα. Η πρόσβαση στην Ιόνια οδό είναι εύκολη, οπότε σου λέει ο άλλος πάω και στο καραβάκι και γλιτώνω. Και ξεκουράζομαι κιόλας.
0: Γιατί όχι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Ταμπάκης, ο πρόεδρος του Αντιρίου. Κουβεντιάσαμε λίγο για το πρόβλημα που αφορά την δυτική προβλήτα του Αντιρίου, εκεί που δένουν τα φεριμπότ. Ένα έργο το οποίο πρέπει να προχωρήσει. Μας μίλησε για το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει με βάση τον προγραμματισμό πλέον από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ευχόμαστε αυτό να προχωρήσει και να τηρηθεί.

0: Και εμείς λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πάμε να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει σε αυτό, όπως πάντα, ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκίνησε καλά και πώς εξελίσσεται?
1: Ξεκίνησε καλά η μέρα, ήσυχα, υποτενικά τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει φύγει. Αδειάζει πολύ μα σιγά-σιγά. Βέβαια, υπάρχουν και κάτι τουρίστες που κυκλοφορούν. Καλό είναι αυτό για την πόλη.
0: Βέβαια.
1: Η κίνηση, εντάξει, γενικές γραμμές ήσυχα είναι τα πράγματα. Στο κέντρο επικεντρώνονται τα προβλήματα, είναι το καθημερινό το πρόβλημα που έχουμε. Και στις περιοχές που γίνονται τα έργα, τα βαριά, εκεί με το φυσικό αέριο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, επί της Σολομού. Αυτά. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε σήμερα. Όσο θα περνάει η ώρα, θα ανεβαίνει η κυκλοφορία, ειδικά εκεί Γούναρη, Αγίου Ανδρέου, Κανακάρη, Κορίνθου. Όσο μπορείτε να μην διπλοπαρκάρουμε, γιατί εκεί δημιουργείται το σοβαρό πρόβλημα.
0: Μακάρι να είναι καλά τα πράγματα και να μην έχουμε προβλήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρα 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους. Καλύτερη εικόνα έτσι αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας και μακάρι να συνεχιστεί και τις επόμενες. Εμείς φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, επιμέλεια παραγωγής Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Η μουσική επιμέλεια από τον Γιώργο Κυριαζή, Μιχάλης Βασιλάκη στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε με το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και στη συνέχεια Sports 12 με την Ειρήνη Μαραγκού, η οποία έχει πολλά να μας πει και για το χρυσό στο πόλο, αλλά και πολλές ακόμα αθλητικές ειδήσεις. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 3 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές της επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ένα λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για πλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επευληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μες στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κ. Παπασταργίου αναφέρθηκε και στην απαγόραση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος της εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet. Στην Αθήνα για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθότηση των θαλάσσιων ζωνών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ο υδραργυρός αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11, στην ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της

στο άλμα εις μήκος. Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου και στην κοπηλασία. Πρώτη δύναμη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 με 6 μετάλλια. Με σύσσωμη τη νέα διοίκηση, τις μεταγραφές και τον κόσμο στο πλευρό της, ξεκινά στις 7 το απόγευμα στην Αγιά η προετοιμασία της Παναχαϊκής εν ώψη της νέας σεζόν.

0: Και σαν πρώτα αδριωμένη λοιπόν για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για αυτό το τεχνικό επιτελείο, για αυτό το άθλημα. Και τώρα θα σηκώσουν και το τρόπαιο του κυπελούχου κόσμου. Τους συγκεντρώνει ο μαέστρος εδώ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Νομίζω ότι κάπου συγκινημένος θα βλέπει και ο Ντίνος Γεννηδουνιάς τώρα αυτή τη στιγμή, και ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Νίκος Γκύλας και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει και όλες οι γενιές που έχουν περάσει χωρώντας το εθνόσημο για αυτή τη στιγμή που περίμεναν χρόνια όλοι αυτοί οι παίκτες, οι σπουδαίοι παίκτες, για να δουν αυτό το τρόπαιο να σηκώνεται ψηλά στον ουρανό του Σίδνεϊ. Η Ελλάδα είναι κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της, με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών αυτών στον ουρανό του Σίδνεϊ. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Μια στιγμή που ίσως να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για αυτή την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα που σπάει την κακοδαιμονία των χαμένων τελικών, περνάει σε άλλο επίπεδο πλέον και επιφυλάσσει ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Τώρα και ο Θοδωρής Βλάχος εκεί μαζί τους, ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, και ο Τάσος Χίζας και όλοι οι παίχτες με αυτό το...
1: Η Εθνική Ομάδα Πόλο, μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, έφτασε επιτέλους στην κορυφή, κατακτώντας το τρόπαιο στο World Cup. Επικράτησε στον τελικό της Ουγγαρίας 15-14 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Σίδνεϊ. Φόρεσε τα χρυσά μετάλλια και για πρώτη φορά στην ιστορία της άκουσε τον εθνικό ύμνο σε απονομή μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έγραψε τη σημαντικότερη σελίδα της διαδρομής της, φτάνοντας σε μια δικαίωση δεκαετιών, κυρίως σε μια τεράστια επιβράβευση για μια γενιά αθλητών που πρωταγωνιστεί σταθερά τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο πόλο. Συγκλονιστική η μάχη του τελικού. Η Ελλάδα ξόρκισε τον κακό της δαίμονα, την Ουγγαρία, να δείχθηκε νικήτρια, πανηγυρίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Η εθνική μας είχε φτάσει πολλές φορές κοντά στην κορυφή χωρίς να τα καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Είχε αμέτρητες επιτυχίες, αλλά όχι πρώτη θέση. Συνολικά έχει κατακτήσει ένα σημαίνιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2020, ένα Αργυρό επίσης το 2023 και 4 Χάλκινα το 2005, το 2015, το 2022 και το 2025 σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 4 Χάλκινα σε World League, ένα Χάλκινο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πλέον 2 ασημένια. Και τώρα το χρυσό σε World Cup, μακράν της δεύτερης η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν μοναδικές. Οι παίχτες του Θοδωρή Βλάχου ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μέσα στην πισίνα και στη συνέχεια ανέβηκαν όλοι μαζί στο βάθρο, όπου πήραν τα χρυσά μετάλλια. Σε αυτό το σημείο εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρχιτέκτονας αυτής

0: της επιτυχίας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, ο Θοδωρής Βλάχος, στην Eraspor και στον Βασίλη Μότσι.
1: Ναι, είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Ανδρών. Και μάλιστα είναι σε κλίμα έτσι πολύ συγκινητικό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο κολυμπητήριο, Έλληνες που ζουν στο Σίδνεϊ, και αυτό μας έκανε πράγματι να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Και μας έδωσε και μεγάλη όθηση και στα τρία παιχνίδια. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά. Σοβαρό, μεστό, ξέραμε τι θέλαμε, πήραμε αυτό που θέλαμε. Και ξορκίσαμε και λίγο αυτό τις αποτυχημένες προσπάθειες να ανεβούμε στο πρώτο βάθρο. Ήταν κάτι που περιμέναμε ότι κάποιος δεν ερχόταν. Και τώρα που ήρθε, νομίζω ότι θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή που το καταφέρεις μια φορά, γιατί να το καταφέρεις και στην επόμενη, και επόμενη μάλλον. Οπότε είναι μια δήλωση της ομάδας ότι μπορεί να το κάνει και ότι συνεχίζει να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι, και εγώ συμφωνώ, ότι είναι αυτή το μεγαλύτερο κέρδος. Είναι μια μεγάλη επιτυχία το χρυσό μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο σε αυτό το World Cup. Αλλά και αυτό που είπατε για την Κατάρα, που ξορκίζεται κατά κάποιο τρόπο Κατάρα, έτσι, εν όψη των υπόλοιπων κορυφών που θα διεκδικήσετε και έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε.
1: Δεν θα το πω Κατάρα, γιατί οι προηγούμενες προσπάθειες έκανε λάθη δικά μας. Δεν ήταν κάποια ατυχία, αλλά μάθαμε από τα λάθη μας, και αυτό είναι το σημαντικό, να αποδείξεις από τα λάθη σου και να προσθέσεις πιο αποφασισμένος και να ξέρεις τι να περιμένεις. Νομίζω σήμερα τα είχαμε αυτά εμείς σαν ομάδα. Με τα λάθη μας φυσικά, τα τακτικά και τα μικρά που προφανώς γίνονται σε ένα τέτοιο τελικό. Απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Και ήρθε την πρώτη φορά αυτό το χρυσό μετάλλιο στην Αυστραλία, εδώ στη Σίδνεϊ. Και θέλω να πω ότι είναι και αυτό σημαντικό, γιατί πριν 21 χρόνια ο χορός των μεταλλίων ξεκίνησε με εκείνο τον γκολ του Γιώργου Αφλουδάκη στο γυριστό, στο τελευταίο, στο χάλκινο μετάλλιο το 2005 στο Πέρθ, στην Αυστραλία. Και ήταν γραφτό να έρθει και το πρώτο μετάλλιο, ακολουθήσαμε βέβαια και άλλα μετάλλια, αλλά ήταν γραφτό να έρθει το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ομάδα αυτή πάλι στην Αυστραλία, εδώ στο Σίδνεϊ. Εύχομαι να είναι απλά η αρχή και να συνεχίσουμε έτσι πιο. Εμπιστεύομαι πιο πολλές ότι μπορούμε να καταφέρουμε.
2: Για να έρθουν και άλλα χρυσά, γιατί μετάλλια έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια. Και μεσά στον πάγκο έχετε κατακτήσει η εθνική μας 4, να πω, μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έτσι, το Ολυμπιακό εννοείται μετάλλιο, το Αργυρό. Το πρώτο έσπασε η πρωτιά φέτος και το 26, με το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά και το 26 ήσουν και μια σημαντική χρονιά, υπό την έννοια ότι είχαμε πρωτιές για την Εθνική των Ανδρών.
1: Ναι, είναι μια σημαντική χρονιά, γίνανε σημαντικά πράγματα. Εγώ θα ξαναπώ πάλι, άσχετα αν έχουν πάρει το χρυσό μετάλλιο τώρα, ότι σημαντικό είναι η ομάδα να είναι εκεί και να διεκδικεί μετά. Δεν έρχεται σε κάθε διοργάνωση ένα μετάλλιο ή στο χρυσό. Είναι πολύ σπονδυνό να έρθει ένα μετάλλιο, αλλά όσο είσαι πολύ κοντά και διεκδικείς, νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπειά μας, η συνέπεια της ομάδας αυτής, και συνέχεια είναι το μεγαλύτερο άθλος της. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε να είμαστε ψηλά.
2: Και το πετυχαίνει αυτό η εθνική μας ομάδα, αυτό το χρυσό μετάλλιο, έχοντας και τρεις απουσίες σημαντικών παικτών της εθνικής μας, έτσι, και του αρχηγού του Ντίνου Κενιδουνιά και του Παπα-Νικολάου και του Γκίλα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει βάθος, έτσι, και επιλογές και για εσάς.
1: Υπάρχει. Περισσότερες απουσίες, και οι Ούγγροι είχαν δύο απουσίες. Αλλά κοιτάξτε, όταν φτάνεις σε μια τέτοια διοργάνωση και παίζεις ένα τελικό, κανείς δεν σκέφτεται ότι παίζει η Ελλάδα με την Ουγγαρία. Κανείς δεν θα πει σαν δικαιολογία μετά ότι έλειπε αυτός ή έλειπε εκείνος. Εδώ είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, 7 παίζουν αυτοί, 7 παίζουν και εμείς, όπως έλεγε και συγχωρεμένος ο Αλεφαντός.
2: Έτσι. Και να σας πω κάτι, επειδή το μάτς ήρθε από το 14-11 στο 14-14, έτσι, σοφάρισαν οι Ούγγροι 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Υπήρχαν και κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που σας έκαναν έξαλλο. Εγώ δεν σας θυμάμαι να μένετε και τόση ώρα έτσι εκνευρισμένος με διαιτητικές αποφάσεις, να πω την αλήθεια. Ήρθε βέβαια το χρυσό γκολ από το Στέλιο Αργυρόπουλο. Αλλά όταν σοφάρισαν οι Ούγγροι, τι σκεφτήκατε? Πήρατε και το time out και τι είπατε και στους παίκτες σας αυτό το time out?
1: Κοιτάξτε, ειλικρινά είχα μια πίστη, όπως και τα παιδιά, ότι δεν θα το χάναμε το παιχνίδι αυτό, θα το παίρναμε. Γιατί το νιώθω. Κοιτάξτε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς γίνεται, αλλά το καταλαβαίνεις. Και εμείς σήμερα το βλέπαμε, ερχότανε, το καταλαβαίναμε. Άσχετα μας σοφαρίσανε. Βγάλαμε με μεγάλες άμυνες. Ναι, μας σοφαρίσανε με ένα γκολ που ήταν δώρο. Δηλαδή ο διαιτητής έδωσε ένα απλά ένα φάουλ σε ένα παίχτη που είναι. Μετά από φάουλ παράσταση απέναντι. Και σε ένα τέτοιο τελικό, σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό έγινε έξαλλος. Απαγορεύεται να δώσει ένα τέτοιο δώρο. Δεν ήταν μια αποβολή, ένα πέναλτι, ήταν ένα απλό φάουλ. Τέλος πάντων, ήταν και η ένταση του παιχνιδιού. Δύσκολα μπορείς να μείνεις ψύχρεμος, αλλά αν νιώθεις ότι κάτι πάει να φύγει από τα χέρια σου, εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα. Μείναμε ψύχρεμοι, πήραμε time out, μιλήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε, βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και βγάλαμε την τελευταία άμυνα φυσικά, που αυτό μας έδωσε και την πρώτη κάνει.

Και δεν ήταν μόνο το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Πόλο των Ανδρών στο Σίδνεϊ, στο World Cup. Είχαμε 6 μετάλλια και στην ελληνική κοπηλασία αυτό το Σαββατοκύριακο. Η ελληνική κοπηλασία που επιβεβαίωσε με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ, καθώς η εθνική ομάδα αναδείχθηκε κορυφαία δύναμη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στο Duisburg της Γερμανίας. Η χώρα μας κατέκτησε συνολικά 6 μετάλλια, 4 χρυσά και 2 ασημένια, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήρθε από τους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δίκοπου άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Οι Έλληνες πρωταθλητές άφησαν πίσω τους το πλήρωμα της Αυστραλίας που τερμάτισε δεύτερο με 6:32:91, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ρουμανία με χρόνο 6:33:99. Το επόμενο χρυσό ήταν στο διπλό σκιφ γυναικών, εκεί όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας πάνω στην γραμμή του τερματισμού κυριολεκτικά, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους σε χρόνο 6:59:14. Ακολούθησαν οι Πολωνές, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ρωσία. Την κορυφή του κόσμου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες τερμάτισαν πρώτες σε 7 λεπτά 01:98, επειρασπιζόμενες με επιτυχία τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κατακτήσει και πέρυσι. Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες απέδειξαν για ακόμα μια φορά την σταθερότητα που έχουν, συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία. Ιστορική ήταν και η επιτυχία της Μιλένας Κοντού με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο νέο αγώνισμα του διπλού μεικτού. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε πρώτο σε 6:34:26, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του αγωνίσματος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα K23. Στο σκίφ ελαφρών βαρών, ο Άγγελος Αναθανασιάδης Καούδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, διεκδικώντας μέχρι τα τελευταία μέτρα την κορυφή. Τελικά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 7:00:62, βελτιώνοντας την περσινή του επίδοση όταν είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο της χώρας μας χάρισε ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ, πραγματοποιώντας ένα συγκλονιστικό αγώνα. Ο Έλληνας Κοπηλάτης βρισκόταν στην πέμπτη θέση 500 μέτρα πριν από τον τερματισμό, όμως με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ πέρασε όλους τους αντιπάλους του πριν του νικητή, τερματίζοντας δεύτερος σε 6:58:14, μια επιτυχία με ιδιαίτερη αξία. Πολλά συγχαρητήρια στους Έλληνες κοπηλάτες. Διαχρονικά η κοπηλασία φέρνει μετάλλια στη χώρα μας.

0: σπουδαία πράγματα είχαμε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο Βόλο. Τρομερός ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος απέδειξε ότι βρίσκεται στα καλύτερά του. Ο δύο φορές Ολυμπιονίκης ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος που κατήχε ο Λούις Τσάτουμας από το 2007. Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ήταν ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Τσόνης, πρώην προϊστάμενός μου. Χρόνια έχω ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό του, με πάρα πολλές συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τόσο στο Στίβο όσο και στην Κοπηλασία. Θα μας βοηθήσει σήμερα να δούμε τι έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Κύριε Τσόνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα στους φίλους από την Πάτρα ακροατές σου. Και μια και με παίρνεις έτσι, υπενθύμησα τις τόσες επισκέψεις που έχουμε κάνει για τα πανελλήνια πρωταθλήματα που έχει φιλοξενήσει η πανέμορφη Πάτρα. Τώρα ήμασταν στο Βόλο ως φίλαθλος, παρακολουθούσαμε τους αγώνες. Είδαμε ένα καταπληκτικό Μίλτο Τεντόγλου να ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που βάσταγε 19 χρόνια από το 2007 στην Καλαμάτα, όταν είχαν γίνει τα παπαφλέσια. Εντάξει, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένα φαινόμενο, ένας θρύλος πια. Έχει πάρει τα πάντα σε μεγάλες διοργανώσεις, χρυσά μετάλλια, τα πάντα. Είτε είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, είτε κλειστού, είτε ευρωπαϊκά και πολλές φορές μάλιστα κλειστού και ανοιχτού στίβου. Και βέβαια το κλου είναι τα δύο Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια που πήρε στο Πεκίνο και στο Παρίσι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα έρχεται να κάνει και τις μεγάλες επιδόσεις, τις καλύτερες που σημειώνονται στον κόσμο, με συμμετοχή και άλλων αθλητών, όπως είναι Κουβανών. Οι Αμερικάνοι είναι σε μια ύφεση, δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Έχει χαρακτηριστικά κορυφαίου αθλητή, θα μείνει στην ιστορία, όπως κουβεντιάζουμε το Τζέσε Όουενς, όπως κουβεντιάζουμε τον Καρλ Λιούις, έτσι θα κουβεντιάζουν και πολύ περισσότερο ως πρώτο στην κατάταξη των αθλητών του μήκους, τον Μίλτον Τεντόγλου. Ένας αθλητής με πολλά χαρίσματα, ταχύτητα, αλτικότητα, αφοσίωση, διαθέτει όλα τα στοιχεία τα οποία σε οδηγούν να είσαι στην κορφή και μάλιστα ποντεύει να συμπληρώσει μια δεκαετία στην κορφή με μια μικρή πτώση
0: πέρσι,
1: γιατί προσπάθησε με άλλο προπονητικό τρόπο να φτάσει στα άλματα, να φτάσουν τα άλματα του στα 870, αλλά δεν του βγήκε, οπότε επανήλθε σε γνώριμες για αυτόν καταστάσεις, όπως βελτίωση της ταχύτητας χωρίς υπερβολή στα βάρη που ήθελε να βάλει δύναμη. Για να βρεθείς στα 870-880 χρειάζεται να επιχειρήσεις και άλλες, να κάνεις και άλλες επιλογές προπονητικές. Δεν το βγήκανε, όμως ξαναγύρισε να κάνει αυτό που ήξερε, αυτό που τον οδήγησε στην κορφή, και αυτό φαίνεται πάλι, γιατί έκανε δύο άλματα στο 866, το ένα βέβαια δεν θα καταγραφεί ως, γιατί είχε βοηθητικό άνεμο πάνω από τα 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτα, αυτά δεν μετράνε στο παλμαρέ του. Μετράει εκείνο που έγινε με κανονικές συνθήκες στο 866, και βέβαια και στο τελευταίο άλμα προσπάθησε πάλι, έκανε 864, απίστευτες επιδόσεις.
0: Είχε 4 άλματα πάνω από 850, έτσι.
1: Ναι, και το πρώτο άλμα ήταν πάνω από 850. Είναι εντάξει, είναι φαινόμενο άνθρωπος. Πλέον δεν είναι ένας άνθρωπος που κατεβαίνει στους αγώνες, είναι ένας άνθρωπος που κάνει σεμινάριο μήκους. Είναι μοναδικός.
0: Είναι το αδιάφυλλο νίκητο φαβορί για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έρχεται στο Μπέρμιγχαμ, κύριε Τσόνη.
1: Είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητής, παρότι είναι ο Σαραμπογιούκοφ, ένας ο Βούλγαρος, ένας δίμετρος αθλητής, πολύ χαρισματικός, ταλέντο, πολύ δυνατός, δεν μπορεί να χτυπήσει τον Μίλτον Ντόγλου, ούτε ο Μπάλντε, ο Πορτογάλος πρώην Κουβανός που έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο όταν ήταν σε ύφεση ο Μίλτον Ντόγλου. Και ο Φουρλάνη είδαμε ότι περιορίστηκε, παρότι είναι πολύ μικρός, είναι 21 χρονών, έχει περιοριστεί στα καλύτερα το 8-40 εκεί. Ο Μίλτος δεν καταλαβαίνει από τέτοια, θέλει αθλητές για να κινδυνεύσει πάνω από 8-50-8-60 που δεν το έχουν οι σημερινοί πολύ άξιοι αντιπαλοί του, έτσι, γιατί το μήκος στην Ευρώπη βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει τον Χάμερ, τον Ελβετό που έκανε 8.50, έχει τον Φουρλάνη, έχει τον Σαραμπογιούκοφ, τον Μπάλντε. Έχει πάρα πολλούς αθλητές, δεν έχει τόσο υψηλό μήκος η Ευρώπη. Είχε κατά καιρούς αθλητές, σπουδαίους, αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια δεν το έχουμε ξαναθυμηθεί.
0: Τι άλλο είχαμε σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα? Ακόμα ένας τίτλος, έτσι, για τον Εμμανουήλ Καραλή, που και αυτός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και από αυτόν περιμένουμε μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ από την Ελίνα Τζέγκο. Τι σας εντυπωσίασε?
1: Κοίταξε, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πάνε να δεις αναμετρήσεις που θα αναδείξουν πρωταθλητές. Εμείς τα έχουμε συνδυάσει λίγο και με τις επιδόσεις. Άμα είναι καλή η επίδοση του πρωταθλητή, είναι καλός ο πρωταθλητής, ιδιαίτερα καλός. Εκεί γίνεται μια μάχη για το ποιος θα γίνει πρωταθλητής. Μένουν στην ιστορία, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές, δηλαδή στα στίπλ που δεν είχαμε πολύ καλό χρόνο και το κέρδισε ένας αθλητής όπως είναι ο Γιώργος Σταμούλης. Για πέμπτη φορά κερδίζει πανελλήνιο πρωτάθλημα, δεν είναι λίγο. Έκανε 8.45 περίπου. Χρόνος που δεν σε ενθουσιάζει για ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ότι μπορείς να διακριθείς, αλλά οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη νίκη, ένα πρωτάθλημα που μένει στην ιστορία του. Είχαμε όμως τον Μανώλη τον Καραλή, έτσι, για να μιλήσουμε τώρα λόγω του ότι έρχονται και οι ευρωπαϊκοί αγώνες στον Μπέρμιγχαμ που θα αρχίσουν στις 10 Αυγούστου. Είχαμε τον Μανώλη τον Καραλή, ο οποίος πήδεσε τα 5.80, επιχείρησε στα 6 μέτρα. Είπαμε ότι είναι σε μια αναζήτηση σταθερότητα σε υψηλά άλματα, το οποίο θα προκύψει μετά από την συνήθεια των κονταριών των οποίων έχει αποκτήσει από πέρσι. Πέρσι πέταγε, φέτος περίμενε να πετάξει ακόμα ψηλότερα τα 6.17. Αλλά ξέρεις, Ειρήνη, όταν επιχειρείς να βάλεις τόσο σκληρά κοντάρια, δυσκολολίγιστα εννοώ σκληρά, αυτές οι προσπάθειες επιχειρούνται στον αγώνα, όπου βρίσκεις σε μια άλλη έξαρση. Δεν μπορείς να τα κάνεις την προπόνηση. Στον αγώνα, λοιπόν, το επιχειρεί αυτό το πράγμα, αλλά χωρίς ακόμα να έχει προσαρμοστεί σε αυτές τις ανάγκες των κονταριών. Αν τα καταφέρει, θα δούμε έναν άλλο Καραλή. Θα βλέπουμε 6-20. Αλλά πρέπει...
0: Θέλει χρόνο, λέτε.
1: Πολλοί προπονητές να περιμένει στον αθλητή. Δεν είναι... Πήρε κάτι κοντάρια, αλλά στο επικοντό, για παράδειγμα, και μεταμορφώθηκε. Αυτά θέλουν μια εφαρμογή, προσαρμογή του αθλητή πάνω στις ανάγκες του κονταριού. Γιατί είναι σχεδιασμένα για να σε πετάξουν τόσο ψηλά. Μπορείς να τα λυγίσεις. Έχεις την κατάλληλη δύναμη, έχεις τη συνήθεια να ξέρεις πώς θα το βγάλεις. Γιατί έχουμε δει άλματα του Καραλή τώρα, εφέτος, που δεν έχει επιδείξει πάρα πολύ ψηλά, να βγαίνει στον ουρανό στα 6-20, αλλά όταν κατεβαίνει το σώμα του, να πέφτει πάνω στο πήχη. Αυτό που λέμε θέλει μια προσαρμογή. Οι στυλοβάτες τοποθετούνται μέχρι 80 εκατοστά, πέρα δόθε. Αυτό δεν το έχει βρει ακόμα. Δεν ξέρει που θα το πετάξει κάθε φορά. Γιατί είναι δοκιμές που γίνονται πάνω στον αγώνα.
0: Πιστεύω ότι είμαι το με δουλειά και όσο περνάει ο χρόνος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Θα τα καταφέρει.
1: Πάντως δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά η δουλειά, δεν του βγήκε ακόμα, παρότι φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς.
0: Της χρονιάς.
1: Ναι, δεν του βγήκε ακόμα καλά. Ο Πολωνός ο προπονητής του Τσεπάνσκι το ξέρει πάρα πολύ καλά το αγώνισμα και είναι πάρα πολύ καλός προπονητής επίσης. Έχει μια πληρότητα και στην ενδυνάμωση του αθλητή και στο διάδρομο να είναι γρήγορος. Έχει χαρακτηριστικά πολύ καλά. Τώρα απομένει πια να δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν γυρίσει ο Καραλής στα παλιά του κονταρί θα το δούμε στα 6-10. Αυτό είναι το ζητούμενο του όμως. Αφού έχει πει 6-17 και έχει προοπτικές να βρίσκεται στα επίπεδα του ντουμπλάτες. Εκεί το παλεύει. Αυτή είναι η ακριβής εξήγηση για μένα.
0: Και έχει αποδείξει έτσι, με πείσμα, με όλες τις δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι θα έρθει αυτή
1: είναι
0: η ώρα.
1: Είναι μαχητής, είναι θαραλέος και όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν το μεγάλο επικοντιστή. Τα έχει όλα ο Μανώλης ο Καραλής, είναι 28, ακόμα έχει άλλα περιθώρια χρονικά, όπως είναι και ο Ντουμπλάντες. Πιο μικρή από τους Αμερικανούς που επίσης παλεύουν. Βέβαια αναδεικνύεται και ένας Νορβηγός, ο Γκούτερμσεν, ο οποίος υπερεύει τα 6 μέτρα προχθές και αυτό στο δικό του εθνικό πρωτάθλημα. Οι Νορβηγοί προσαρώνουν στα πάντα, έτσι.
0: Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός.
1: Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη, έτσι, από του Καραλή. Είναι πολύ μεγάλη, όπως είναι και το Ντουμπλάτες, πολύ μεγάλη, από τις υπόλοιπες αθλητές.
0: Κύριε Τσόνη, θα ήθελα και μία κουβέντα, γιατί έκανα αναφορά νωρίτερα και στα 6 μετάλλια που είχαμε στην Κοπηλασία, ένα άθλημα που εσείς έχετε περιγράψει, έχετε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε παράδοση σε αυτό το άθλημα με πολλές επιτυχίες.
1: Ναι. Εγώ την παρακολουθώ την Κοπηλασία το 92 όταν την περιέγραφα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Πραγματικά είναι ένα άθλημα πολύ σπουδαίο. Απαιτεί τρομερά σωματικά προσόντα, απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Οι Έλληνες έχουν τις δυνατότητες να αναπτυχθούν και στα Γιάννα και στην Καστοριά και στη Μαγνησία, στο Βόλο. Και εδώ ακόμα στις περιοχές της Αθήνας και έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Θυμάμαι από τη Σβάιερ τότε, τον Κοντομανόλη ακόμα, σπουδαίους αθλητές. Έχουν και αυτό τον Ποστιλιώνε, τον προπονητή, τον Ομοσπονδιακό, ο οποίος είναι μοναδικός, είναι πάρα πολύ δουλευταράς πάνω στα παιδιά, ειλικρινά πάνε με αξιώσεις στις μεγάλες διοργανώσεις και είδαμε προχθές να σαρώνουν σε μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23. Νομίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και στις ενδιάμεσες διοργανώσεις παγκόσμια πρωταθλήματα θα τους δούμε. Έχουν κάνει παράδοση τη διάκριση στις μεγάλες διοργανώσεις Κοπηλάτες. Μιλάμε για γιγαντόσωμα παιδιά, υπάρχει και η κατηγορία των ελαφρών βαρών, αλλά διακρίνονται παντού οι Έλληνες κοπηλάτες. Έχουν πολλές διακρίσεις, ένα άθλημα που βλέπουμε τους Βρετανούς οι οποίοι έχουν τεράστια παράδοση, βλέπουμε Αμερικάνους, βλέπουμε Γερμανούς, Σκανδιναβούς να κάνουν απίστευτα πράγματα και Αυστραλούς ακόμα. Οι Έλληνες κατορθώνουν να διακρίνονται και μάλιστα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, ειδικά τώρα στο ευρωπαϊκό έλαμψαν. Δηλαδή τους χαίρεσαν αυτούς τους ανθρώπους, έχουν πάρα πολύ δουλειά κάνει. Πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Κύριε Τσόνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να σας ευχηθούμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Ευχαριστώ. Να σου προσθέσω μόνο στο παρελθόν πρωτάθλημα. Ξεχώρισα ακόμα του Στίβου που έγινε στον Πόλο, ξεχώρισα τον Καραγκάνη, έκανε ένα καλό κατοστάρι με 10-24, αλλά και τα 800 μέτρα των γυναικών αξίζουν μιας μνημόνευσης. που βλέπουμε να γίνεται το καλύτερο δρομικό αγώνισμα από όλα που υπάρχουν σήμερα, με την Δεσπολάρη και την Πλάκα. Η Πλάκα κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα 800 μέτρα, και να πούμε ακόμα ότι εκτός του Μίτσελ Ντόουλου που ήταν το μεγάλο αστέρι, να πούμε ότι πήγε πολύ καλά και ένας ακοντιστής, ο Τσίτσιος, που έριξε πάνω από 80 μέτρα. Αυτά θα ήταν η γενική εικόνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που ήταν άψογο στο Βόλο του εφετινού.
0: Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές σας. Περιμένει Καλαμάτα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Με σύσσωμη την διοίκηση και με τον κόσμο στο πλευρό της, ξεκινά σήμερα την προετοιμασία της για την φετινή αγωνιστική περίοδο, η Παναχαϊκή, με ανοιχτή προπόνηση το απόγευμα στις 7 στο γήπεδο της Αγιάς. Οι κοκκινομαύροι ετοιμάζονται για μια απαιτητική σεζόν στην Τρίτη Εθνική, έχοντας ως στόχο να πρωταγωνιστήσουν και να διεκδικήσουν από την πρώτη στιγμή την άνοδο στην Super League 2. Οι νέοι διοικητικοί υπεύθυνοι του Συλλόγου έχουν προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας που θα λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Ήδη στην Πάτρα βρίσκονται οι Τάσος Παπαδόπουλος και Βασίλης Αποστολίδης, προκειμένου να τρέξουν σημαντικές εκκρεμότητες. Σήμερα αναμένονται στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και ο Ιστάν Γκιούν και ο Θανάσης Λεμονής, οι οποίοι θα δώσουν το παρόν στην επίσημη έναρξη της νέας προσπάθειας. Από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής τους με την ομάδα, το μήνυμα που εξέπεψαν ήταν ξεκάθαρο. Δεν ήρθαν απλώς για μια τυπική παρουσία ή για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά θέλουν να σταθούν έμπρακτα δίπλα στην ομάδα και να συμβάλλουν στην επιστροφή της σε τροχιά πρωταθλητισμού. Ήδη το ρόστερ έχει διαμορφωθεί. Έχουν αποκτηθεί και ανακοινωθεί αρκετοί παίχτες, όπως η Βασίλη Σούλης, Στάθης Βασιλούδης, Αντίλ Ναμπή, Νίκος Ιωαννίδης, Ανδρέας Βασιλόγιαννης, Γιώργος Μουστακόπουλος, Χαράλαμπος Φυρινίδης, Κωνσταντίνος Βολάκης, Θανάσης Κωνστανάσιος, Δημήτρης Πατάπης, Βαγγέλης Μάντζας, Γρηγόρης Νηφορόπουλος, Αμαρλίντο Καμπεράη, Θόδωρος Γεωργακόπουλος, Χαράλαμπος Σταθόπουλος. Ενώ στην προετοιμασία θα συμμετάσχουν και κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής της ομάδας. Η Παναχαϊκή έκλεισε και τον Θανάση Παπατόλιο. Θεωρείται δεδομένη η παρουσία του, παρότι η απόκτησή του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί και επίσημα από την πατρινή ομάδα, κάτι που ίσως γίνει ακόμα και σήμερα.

0: Και να κλείσουμε με μια σημαντική επιτυχία που είχαμε στο βόλεϊ από την Εθνική Ομάδα Κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στα Γρεβενά. Η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ομοσπονδιακό προπονητή και καλό φίλο τον Θανάση Στράτζαλη. Κύριε Στράτζαλη, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ σημαντική επιτυχία για τα κορίτσια που δείχνει ότι έχουμε μέλλον στο γυναικείο βόλεϊ. Κατά τρόπο σε Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, ιτήθηκε μόνο στον τελικό από την Τουρκία. Για πείτε μας.
1: Ναι, πραγματικά ήταν η πρώτη εμφάνιση της καινούργιας εθνικής ομάδας κοριτσιών. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα διοργανώθηκε στα Γρεβενά. Μεγάλη επιτυχία ήταν όλες τις μέρες. Το γήπεδο κατάμεστο, όλη η πολυζωσή του αγώνε. Και η εμφάνιση των κοριτσιών πραγματικά ήταν πάρα πολύ θετική. Άφησε πολύ αισιοδοξία για το μέλλον. Επιλέχθηκαν παιδιά από 800 που επιτύχαν περίπου την πρώτη φάση ανείχνευση ταλέντων και φτάσαμε στο τέλο, τελικό αποτέλεσμα που είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Πόσο δύσκολη είναι αυτή η επιλογή, κύριε Στράτζαλ? Πρέπει να γυρίσετε όλη την Ελλάδα, να έχετε συνεργασία με όλους τους προπονητές που είναι στα κλιμάκια, να συγκεντρωθούν αυτά τα παιδιά με τις υποχρεώσεις που έχουν, έτσι, γιατί είναι και στο σχολείο.
1: Αυτή η ανίκνευση ταλέντων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια περίπου, τότε πρέπει να κάνω λάθος, το 24. Τα παιδιά ξεκινήσανε στις τοπικές ενώσεις με τους τοπικούς κλιμακιακούς προπονητές και φτάσαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προπονητές των συλλόγων, γιατί από εκεί το κύτταρο είναι το αθλητισμένο σύλλογος, η ομάδα, τους συνεργάτες στην Ομοσπονδία στις περιφερειακές ενώσεις και για τους συνεργάτες που είχαμε μαζί μας στην τελική διοργάνωση των Γρεβενών.
0: Είναι το μέλλον, μπορεί να αποτελέσουν, να στελεχώσουν στο μέλλον και την εθνική γυναικών αυτά τα παιδιά, κύριε Στράτζαλη?
1: Αυτή η ομάδα είναι πραγματικά πολύ, τα μηνύματα που έχουμε από αυτήν την ομάδα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο της εθνικής γυναικών, αλλά μπροστά τους έχουν και πολύ δρόμο. Μπροστά τους έχουν ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του χρόνου, ίσως ένα παγκόσμιο την επόμενη χρονιά, για να φτάσουν έχοντας όλα τα εφόδια και όλες τις εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω πάντως ότι σωματομετρικά δεν υπολοιπόμαστε από χώρες όπως είναι η Τουρκία ή η Σερβία ή ακόμη και η Βουλγαρία που είναι στο αυτό επίπεδο του παγκοσμίου βόλεϊ. Είμαστε τουλάχιστον, αν δεν είμαστε καλύτεροι, είμαστε τουλάχιστον εφάμιλοι.
0: Είστε χρόνια στο βόλεϊ, τα τελευταία ασχολείστε και ως ομοσπονδιακός προπονητής και όχι μόνο στην K16. Γνωρίζω ότι όλα τα αναπτυξιακά τμήματα έτσι τα παρακολουθείτε. Θα ήθελα να μου πείτε αν και οι ελληνικές ομάδες, οι ομάδες που συμμετέχουν και στο πρωτάθλημα της Volley League πρέπει να εμπιστευτούν τα δικά μας παιδιά.
1: Πραγματικά αυτή τη στιγμή ο γυναικός αθλητισμός στην Ελλάδα κάνει μεγάλα βήματα και το βόλεϊ είναι το πρώτο σπόρο στο επίπεδο των κοριτσιών. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και σαν ομοσπονδία να δώσουμε στα παιδιά ό,τι μπορούμε καλύτερο. Ήταν αυτή τη φορά κάναμε τη μεγαλύτερη προετοιμασία που έχει γίνει ποτέ σε επίπεδο κορασίδων και έχω τη διαβεβαίωση ότι και τα επόμενα το προσχές διάστημα οι προετοιμασίες θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Για να φτάσει να παίξει ένα παιδί σε επίπεδο Volley League γυναικών θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχει αυξηθεί ο συναγωνισμός, τα budget είναι πολύ ψηλά και για να φτάσει ένα παιδί πρέπει να κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι με τέτοια διοργανώση τα παιδιά καταλαβαίνουν πού πρέπει να φτάσουν. Όταν βλέπουν αθλητές από την Τουρκία ή Βουλγαρία που παίζουν στο ψηλότερο επίπεδο, καταλαβαίνουν ότι μόνο με πολλή δουλειά και μεγάλη προσπάθεια μπορούν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ομάδες πραγματικά αρχίζουν να επενδύουν στα ρόστερ των 14-15 αθλητριών που έχουν, βάζουν και 1-2 αθλητές και και αυτό τα δίνει τα παιδιά μεγάλο μπούς για τη συνέχεια.
0: Κύριε Στράτζαλ, εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι που έχετε αναλάβει. Το θεωρώ δυσκολότερο από το να έχεις μια ομάδα στη Volley League ή ακόμα και την Εθνική Ομάδα Γυναικών. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι δύσκολο γιατί δεν πλάθεις μόνο αθλητικά τα παιδιά, πλάθεις και χαρακτήρα. Και πρέπει να περάσεις και κάποια σημαντικά ιδανικά στα παιδιά, μηνύματα, έτσι ακριβώς. Νομίζω η δουλειά μας είναι πολύ επίπεδη, αλλά αυτό έχει και μεγάλη αξία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.

Κλείνοντας, να πούμε ότι η Νάπολη Πατρών επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την κυριαρχία της στο ελληνικό beach soccer, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η πατρινή ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση, η οποία φιλοξενήθηκε και φέτος στην Πάτρα στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης. Στο μεγάλο τελικό επικράτησε με 5-4 του αθλητικού ομίλου Κεφαλινίας, φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Άλματα στο χώρο χρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βάσο Κρεμίδα και τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Καταρίνα Διαμαντοπούλου και τον Γιώργο Λιμπέρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Από την Ειρήνη Μαρακούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα. «Σας είμαστε ευγνώμονες», είπε, «για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές, τόσο καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβασης στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Επόμενη...
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

0: until I smile at you.
1: Ξεκινήσαμε με μια ηχογράφηση του 1940, στην οποία ο Frank Sinatra τραγουδούσε το τραγούδι του Tommy Dorsey «I'll never smile again», «Δεν θα χαμογελάσω ποτέ ξανά». Ο λόγος που το ακούσαμε είναι ότι σαν σήμερα, στις 27 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, το αμερικανικό μουσικό περιοδικό Billboard δημοσίευσε για πρώτη φορά τον περίφημο εβδομαδιαίο καταλόγο του με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τις πωλήσεις των δίσκων. Το τραγούδι που ακούσαμε, στην ηχογράφηση που ακούσαμε, ήταν στην πρώτη θέση εκείνου του πρώτου καταλόγου. Μπαίνουμε τώρα στη χρονομηχανή μας και πάμε στο έτος 1502 και στη Φλωρεντία της Ιταλίας, γιατί εκεί, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο συνθέτης, οργανίστας και μουσικοδιδάσκαλος της Αναγέννησης, Φραντσέσκο Κορτέτσια. Ο Κορτέτσια ως παιδί τραγουδούσε σε εκκλησιαστική χοροδία και φίτησε σε εκκλησιαστικό σχολείο, το 1527 έγινε ιερέας και το 1731 άρχισε να υπηρετεί ως ιερέας και οργανίστας στον οικογενειακό ναό των Μεδίκων, της γνωστής πλούσιας οικογένειας της Φλωρεντίας, που από τον 15ο ως τον 18ο αιώνα κυριάρχησε στην οικονομική, πολιτική αλλά και καλλιτεχνική ζωή της πόλης, παίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στην ιταλική και γενικότερα την ευρωπαϊκή ιστορία. Από το 1540 ως το θάνατό του το 1571 ήταν αρχιμουσικός στην αυλή του Δούκα της Φλωρεντίας Κόζιμο, ο οποίος ήταν επίσης μέλος της οικογενείας των Μεδίκων. Ο Κορτέτσια ήταν ένας από τους πρώτους συνθέτες μαδρυγαλιών, αλλά εμείς σήμερα δεν θα ακούσουμε μαδρυγάλι, θα ακούσουμε ένα θρησκευτικό του έργο γραμμένο για τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ερχόμαστε τώρα πιο κοντά και τοπικά και χρονικά και συγκεκριμένα στην Αθήνα του 1992, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Τζένι Καρέζη. Η Τζένι Καρέζη, που το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη, γεννήθηκε το 1932 στην Αθήνα. Φίτησε σε ελληνογαλλικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και μετά στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μπήκε το 1951. Το 1954 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ενώ το 1955 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Από το 1960 άρχισε να φτιάχνει δικούς της θεατρικούς θειάσους και έδωσε μεγαλύτερο βάρος εκεί παρά στις ταινίες. Παρ' όλα αυτά συμμετείχε συνολικά σε 33 ταινίες, συνήθως με μεγάλη επιτυχία. Η μεγαλύτερη θεατρική της επιτυχία έγινε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και ήταν μια παράσταση που άφησε εποχή. Το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο», μαζί με τον Κώστα Καζάκο, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και με συμμετοχή του Νίκου Ξυλούρη. Το έργο έκανε ρεκόρ εισιτηρίων και ήταν γεμάτο πολιτικά και αντιδικτατορικά μηνύματα. Το 1985 πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά σε παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παίζοντας το ρόλο της Μίδιας του Ευρυπίδη στο Ηρώδιο και παίρνοντας πολύ καλές κριτικές. Στη μνήμη της θα την ακούσουμε στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Μην το ρωτάς τον ουρανό» από την ταινία του Ντίμη Δαδύρα «Το νησί των γενναίων». Για την ιστορία να πούμε ότι ο Χατζηδάκης έγραψε το τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά αγουροξυπνημένος, ενώ η Καρέζη του έφτιαχνε καφέ στο σπίτι του γεμάτη ανυπομονησία και με το φόβο ότι θα έχανε το αεροπλάνο που θα την πήγαινε στην Κρήτη, όπου θα γυριζόταν η σκηνή της ταινίας στην οποία έπρεπε να τραγουδήσει εκείνο το τραγούδι. Ας τα ακούσουμε.

Και από την Αθήνα του 1992 κάνουμε άλμα και πάμε στο 1733 και στην Αγγλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο τοπογράφος και αστρονόμος Τζερεμάια Ντίξον, γνωστός κυρίως από τη συνεργασία του με τον Άγγλο αστρονόμο Τσάρλς Μέισον για τη χάραξη της περίφημης γραμμής Μέισον-Ντίξον στην Αμερική το 1763. Δύο χρόνια νωρίτερα από αυτό, το 1961 δηλαδή, οι δυο τους παρατήρησαν από το Cape Town της Νότιας Αφρικής τη διάβαση της Αφροδίτης μπροστά από τον ηλιακό δίσκο. Οι περιπέτειές τους απαθανατίστηκαν και στο μυθιστόρημα του Τόμας Πίντσον, Μέισον και Ντίξον, που κυκλοφόρησε το 1997. Στη μνήμη του Τζερεμάια Ντίξον θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την όπερα του Χέντελ με τίτλο «The Vora», η οποία γράφτηκε εκείνη τη χρονιά, το 1733.

Πριν συνεχίσουμε να κάνω μια μικρή διόρθωση, η Δεβόρα του Χέντελ, από όπου ακούσαμε το απόσπασμα τώρα, δεν είναι όπερα, είναι ορατόριο. Λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα, στις 27 Ιουλίου του 1962, στο Όλμπανι της πολιτείας της Τζόρτζια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ιερέας και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, φυλακίστηκε από τον διοικητή της αστυνομίας του Όλμπανι, τον Λόρι Πρίτσετ. Υπάρχει λόγος που αναφέρω το όνομα, θα καταλάβετε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που φυλακιζόταν ο Κινγκ, ούτε και η τελευταία. Το γεγονός συνέβη στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά των φυλετικών διακρίσεων στην Τζόρτζια, η οποία κράτησε έναν ολόκληρο μήνα. Οι αντιρατσιστικές αυτές εκδηλώσεις ουσιαστικά αποτελούνταν από δημόσιες προσευχές και ομιλίες. Μαζί με τον Κινγκ συνελήφθησαν 27 μαύροι και ένας λευκός. Εκείνη την περίοδο, μέσα στις φυλακές του Όλμπανι, γράφτηκε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας που έμεινε στην ιστορία με τίτλο «O Pritchett, O Kelly». Ο Πρίτσετ ήταν ο αστυνομικός διοικητής που αναφέραμε. Ο Κέλλη ήταν ο δήμαρχος της πόλης. Το τραγούδι γράφτηκε στο ύφος των ύμνων που τραγουδούσε το πίμνιο στις αφροαμερικανικές εκκλησίες και θα το ακούσουμε τώρα αμέσως.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ναργύρου. Τη ζωή του έχασε ένας 50χρονος άνδρας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Καναλοπούλου στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία, επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, όπου ο αναβάτης της τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο. Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θύμα του δυστυχήματος είναι ο 50χρονος Γιώργος Αβραμόπουλος, εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πατραίων. Στην Πάτρα βρέθηκε το Σάββατο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, πραγματοποιώντας επισκέψεις στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού, ενώ ανακοίνωσε την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με νέες προσλήψεις και σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Παράλληλα, χαρακτήρισε το λιμάνι της Πάτρας κομβικής σημασίας για την περιοχή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί ξανά σε πόλο ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την ελληνική οικονομία. Ξεχωριστή τιμή για τον πατρινό αριστούχο των Πανελλαδικών, Ανδρέα Οικονομόπουλο, ο οποίος ήταν μεταξύ των τιμητικά προσκεκλημένων στη δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος συγκέντρωσε 19.800 μόρια, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά και εισάγεται στη Σχολή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό παρουσία της μητέρας του. Προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή Πατρών έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία σε βάρος ατόμου με αναπηρία στα Βραχνέικα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μέλη συμμορίας που κατηγορείται για τη διάπραξη της ληστείας, κατά την οποία αφαιρέθηκαν χρηματικό ποσό και τη μαλφή από την οικία του θύματος. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δύο άτομα, ενώ η δικογραφία αφορά μεταξύ άλλων τα δικήματα της ληστείας και τη συγκρότηση συμμορίας. Στην εξάρθρωση σπήρας που φέρεται να διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών, προχώρησε η υποδιέθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκε μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση συμμορίας, απάτες και κλοπή. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας συνολικά 8.200 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης και μία απόπειρα. Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις. Το δημογραφικό πρόβλημα και οι προοπτικές της ορεινής αχαΐας βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρητα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. Στη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη στήριξης των ορεινών περιοχών με έργα, υποδομές και πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους. Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην ανάγκη επαναλειτουργίας του Δοντοτού, που χαρακτηρίστηκε σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της περιοχής. Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Γυάλια και Ναυπακτία στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων έντασης της μουσικής, καθώς και λειτουργία μουσικής πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου χωρίς τη σχετική άδεια. Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στους αρμόδιους αγγελείς, ενώ η αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν χθες τα ξημερώματα στο Χαϊκάλι Αχαΐας, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εκδήλωσε φωτιά ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Ο οδηγός και οι συνεπιβάτες πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το όχημα χωρίς να τραυματιστούν. Στο σημείο έφτασαν και επιχείρησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρα τμήμα του ποδηλατοδρόμου της οδού Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Ο Δήμος Πατραίων προχώρησε στην παρέμβαση μετά τον τραυματισμό χρήστη ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος έπεσε σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί στο σημείο. Το επίμαχο τμήμα έχει αποκλειστεί από το ύψος της οδού Ερμού έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση πεζών και χρηστών του ποδηλατοδρόμου. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης έχει προγραμματιστεί για σήμερα από τη ΔΕΙΑ Πάτρας λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης σε κεντρικό αγωγό. Από τις 8 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, προβλήματα στην υδροδότηση αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εξής περιοχές: Εγλυκάδα, Γυροκομείο, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά και Ασύρματος. Η ΔΕΙΑ αναφέρει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της υδροδότησης και καλεί τους πολίτες να κάνουν συνετή χρήση του νερού. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 33 βαθμούς στα παράλια και υψηλότερες τιμές στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως βορειοδυτικοί έως 3 μποφόρ, ενώ από αύριο αναμένεται νέα αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας με συνθήκες έντονη ζέστης και να επιστρέφουν στην περιοχή.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και με γέφυρα τη μουσική του Μπαχ, ξαναμπαίνουμε στη χρονομηχανή μας και πάμε πίσω στο 1578 και στην Αγγλία, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 41 της χρόνια η Jane Lumley, η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε αρχαίο δράμα στα αγγλικά και ο πρώτος άνθρωπος γενικότερα που μετέφρασε Ευρυπίδη στα αγγλικά. Η Lumley ήταν ευγενής, συγκεκριμένα Βαρόνη, και μετέφρασε το έργο «Ιφηγένεια εν Αυλίδη», βασισμένη στη λατινική μετάφραση του Έρασμου και συμβουλευόμενη κατά τόπου στο ελληνικό κείμενο. Την ίδια χρονιά, το 1578, ο Άγγλος συνθέτης Pickforth, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, συνέθεσε ένα «Ινόμινε». Τα «Ινόμινε» ήταν πολυφωνικές, οργανικές συνήθως συνθέσεις που έγιναν μόδα στην Αγγλία του 16ου αιώνα με αποτέλεσμα να γράψουν παρόμοια κομμάτια πολλοί συνθέτες. Ο τίτλος σημαίνει «εν ονόματι» και προέρχεται από ένα απόσπασμα της δοξολογίας που λέει «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο του Pickforth.

Κάνουμε τώρα ένα άλμα και παραμένουμε στην Αγγλία, αλλά πηγαίνουμε 2 αιώνες αργότερα, το 1777, οπότε πέθανε ο συνθέτης, οργανίστας, τραγουδιστής και μαέστρος William Hayes. Ο Hayes γεννήθηκε το 1706 στο Gloucester, σε ηλικία 11 ετών μπήκε στην τοπική εκκλησιαστική χοροδία, αργότερα έγινε οργανίστας σε άλλους καθεδρικούς ναούς της περιοχής και το 1734 έγινε οργανίστας στο κολέγιο της Μαγδαληνής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπου πήρε και τη θέση του μουσικού διευθυντή. Υπήρξε ενθουσιώδης λάτρης της μουσικής του Χέντελ και πολύ συχνά διεύθυνε ορατόρια του και άλλα μεγάλα έργα του, του Χέντελ εννοώ, χωρίς όμως να επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτό το δικό του συνθετικό ύφος. Από τις 6 καντάτες του, έργο που γράφτηκε το 1748, θα ακούσουμε τώρα μια άρια της δεύτερης καντάτας. Παίζουν μουσική της Σκόλα Καντόρουμ της Βασιλείας και τραγουδάει σοπράνο Μίριαμ Μπέρλι.

θα επιστρέψουμε στο 1992 και στη Τζένι Καρέζη για να την ακούσουμε να τραγουδά σε ντουέτο με τον Ντίνο Ηλιόπουλο το Χρυσόψαρο, το γνωστό τραγουδάκι από την ταινία του 1960 του Γιάννη Δαλιανίδη, το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδου, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

Και θα κάνουμε ξανά το άλμα από το 1992 στο 1733 για να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από το ορατόριο του Χέντελ «Δε Βόρα». Αυτή τη φορά είναι η ορχιστρική εισαγωγή και με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα. Έτσι τελειώνουν για σήμερα τα άλματα στο χώρο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάσου ότι ερχόμασταν από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Αχανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους σε διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές, σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική,
0: ναι,
2: σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες. Ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινότανε τα πορίσματα για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τεκμηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν, άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή. Εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις,
0: ναι,
2: αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρος από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 24, με συγχωρείτε, αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν τις αστυνομίες, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορώνου Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
3: Ναι, αυτό το ελπίζουν άπαντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2 με 3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρωνα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της,

0: 7χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα από τους αστυνομικούς. Τώρα από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε 73χρονη γυναίκα από την Κυπαρσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω ότι η προανάκριση και αυτήν την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
0: Υπάρχουν και συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς στην αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
2: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
1: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
2: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
1: Πάλι καλά.
2: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στο χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, προκάλεσαν πυρκαγιά σε χρωματολουδαδική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή και σε βάρος τους ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
1: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
2: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα πτυτικά μέσα πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από Γιάννηνα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι.

0: Αλλάζουμε κλίμα, είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, και μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις σε συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Η παραγωγή από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές τους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν, και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντις καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
3: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούδες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνης και κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά βεβαίως για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλική πλευρά του Ορλίμου και συγκεκριμένα από το Δήμο Λασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών βεβαίως είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυδική και καπνό. Οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια. Ξωδιά δεν πρόκειται να δουν, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η ξωδιά, καταστράφηκε. Ήταν τους σκόπους μιας χρονιάς να πάνε χαμένη στράφη. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Σίγουρα.
3: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς αλλά και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δεντροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η Μάλιστα. διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξιακής, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή, τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13 χιλιάδες στρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμασίου.
0: Πολύ μεγάλη
3: έκταση. Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποίηση μας στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα υπάρξουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βεβαίως στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ναι, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τη δημοτική του εκπροσώπου των κατατόπου Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι από αυτό το μπουρίνι. Τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
0: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ήταν αισιόδοξος. Είπε, κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Το 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
3: Εν τη παλάμη και ούτω βοήθησαμε να πούμε παντανή αγρότε.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Σταύρο Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην ύπαιθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, εμπλουτισμό υδροφόρων των υδροφόρων ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια, η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη αποκατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγροδιατροφής. Επίσης, έχει και άλλες προτάσεις, όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανειλημμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών, και Έλληνες και ξένοι, που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
5: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο, είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ, οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο τελωνείο των κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του τελωνείου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια. Ναι. Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία, ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
0: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι...
5: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο κάποιους ώρους τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση λήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο, για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση βέβαια του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO.
0: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
7: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
8: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως θα γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση ευπαθών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνές έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αποζημιώσεις
1: στην τάση. Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και δύο εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιο καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή. Την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιο καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς τη στιγμή. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού του ΟΦΠΚ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Είναι Παμβότιδα, δεν είναι χωματερή. Είναι προστολή της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιονα πολύ κανείς,
2: Βασίλη. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού, να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το στολίδι που ομορφαίνει την πόλη μας.
0: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Συνεχίζουν οι διαγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την Εργοσέ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σύμβασης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της Εργοσέ, και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της Εργοσέ έχουν υποβάλει αιτήματα, είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης του αντικειμένου της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και είχε ζητήσει να απορρευτούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα, και αύριο που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών, για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση, μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου, και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργή, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, οι δυνητικά δικαιούχοι σε αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των ατομών μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
0: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, Φωτεινή.
1: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποβολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία διεκδικούμε μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη Μάριος Μπενίσης, στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποιητός. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κ. Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποπολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών. Μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track. Έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποπολάρη και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, η μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθο εν προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή σε τρακ για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντηση από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της Φουρνάς στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη Νέα Ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα Φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
0: Μπράβο, ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον οι εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε. Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο πρόεδρος Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που έγιναν και έγραφε, τέλος πάντων, ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια να γίνει των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Βρετανίες έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα, παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία. Είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμιση εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λήξεων λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι
0: να
4: όλο αυτό,
0: Γιάννη,
4: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Αγίου Κυρίκου μέχρι και τις 30 του μηνός από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, συγγνώμη, Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου, με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Η Πέννη τον πρίνει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδονία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες. Έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνή, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Christian Stoker. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20% όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πυρηνό μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέτο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας στάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
10: Πριν πάμε στα καύσιμα, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αναδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Earth News για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
11: Και... με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκτόσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
10: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
11: Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα 89,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 8,15%, που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις. Ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%, και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο. Και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013, σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπε και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
10: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.

0: Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
2: Ναι.
1: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
2: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
1: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
2: Μάλιστα.
0: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Αριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτητών, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει. Θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ειδήσει χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντα σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Παρνάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ, κυρίως έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερο, όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά το τρόφιμα, αλλά είναι το ντίζελ. Και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, από την Ουκρανία, την παράταση στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την Κυριακή μέρα στο Ερτμιστροέδιο σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
0: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
3: Από τη στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργο Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη δηληστρίων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα δηληστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση, ναι, του Θεσσαλονίκης, του δώστα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά

0: τη κυρία Βουδουστάκη είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός. Και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στο ερώτημα γιατί τώρα την αντιπολίτευση.
0: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος και αιτιάσεις. Ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα οι υποπόλοιγες, το λέω, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες αιτήσεις, απαιτήσεις.
1: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο στις ασφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια επάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε στις αμέσως Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για το όσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
3: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διεύρυμενες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή επίσης το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού μαζί με την Αυστρία έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
1: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
4: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
4: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
1: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
4: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας, την Πέγκη Μπρούσα, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Πέγκη.
5: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρό. Ένας άνθρωπος έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οχθοποιίας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
1: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παραγεί.
5: Εργοστάσιο οχθοποίης, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, στέναντι σε μοδέ, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του, είναι αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ το έργο της κατάσβεσης και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
1: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζήσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγκη, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης.
5: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
1: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωμαντία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα τύπινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
6: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Νταν Κέιν, αλλά και από τον αντιπρόεδρο Βάνς, για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπεινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
6: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
1: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως. Ανυπολόγιστη ζημιά.
6: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες, και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
1: αντίστοιχη
6: αφορά...
1: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
6: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια, και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι, και εκεί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, και μάλιστα, στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
1: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντσεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
7: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
1: Δηλαδή,
7: οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
1: Μα, τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να είναι στον ύπνο, στο πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
7: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο τάσο πυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική. Χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα, δηλαδή τι έχουμε να περιμένουμε? Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα.
7: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
1: Μάλιστα.
7: Και αυτό. Μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε, και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
7: Πράγματι, και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα εφαρμόζουμε.
1: Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολές και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να το συντάξει για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
8: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
9: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες, αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Και η αύξηση του τουρισμού, σύμφωνα και με τους επαγγελματίες, δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα, ωστόσο, φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
10: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τον ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
11: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
1: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
1: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
12: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που επέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
13: Η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοφωνιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο ισοβή της φυλακής των Διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενος φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτόν τον λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη του τμήματος 2 εξεκ εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειρομοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
1: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
14: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγγρίφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές του εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος το είχε σκεφτεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία. Και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειοκοκρυγημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό δεσίδεροδρομικό στοίχημα των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
15: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, ως ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο, η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο, μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα, ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
16: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Αντρέα Μαραθιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση ανεκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
17: Μένουμε την παρέα μας.
18: Πόσα άτομα?
17: 12 άτομα.
18: Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
19: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
20: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
21: Εμείς είμαστε γκρουπ.
18: Α, γκρουπ είστε και?
21: Νάξο.
18: Πόσες ημέρες?
21: 5.
18: Από πού έρχεστε?
21: Από Τρίπολη.
18: Να σας.
21: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
22: Πάρω.
18: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
22: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
23: Τάκτο πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
24: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
25: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και, όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο 80% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
25: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο, και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβει στο Κίεβο για το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάρα. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, στο World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Δημήτρης Σκουπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Η περηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
1: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
0: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εμάς περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου όμως, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
0: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μήτικ Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα εδώ το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το απόγευμα. Η άνεμη βόρει και από το απόγευμα νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Μας ακούτε στους 92,5 και 93,9 και στο διαδίκτυο RTECO, Περιφέρεια Πάτρα, και ακούτε την εκπομπή μας. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στη τηλέφωνα. Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά. 4 και 10 περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων, δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Και η πρώτη ώρα, ως παραγωγή την εκπομπή μας, είναι κουσκουσιάρικη με face, με TikTokια κτλ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική από την γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και έτσι θα είναι όλο το ρεπερτόριο σήμερα μέχρι τις 4. Ξεκινάμε.

Οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτυλίσσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης.

Ήδη βλέπετε τώρα και στο Earth News, κυρίες και κύριοι, κόλαση φωτιά στη Γαλλία. 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Κεφάλαιο αποκάλυψης 16.

Οι γαντιές πυρκαγιές καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών. Απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες, λένε οι πράσινοι. Έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Η Γαλλία, βαθιά εξαρτημένη από την πυρηνική ενέργεια, δεν μπορεί να προστατεύσει την επικράτεια από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές, αλλά και τα πυρηνικά της εργοστάσια από την υπερθέρμανση των νερών και τον κίνδυνο ατυχήματος. Και την ώρα που χρειάζονται πολιτικές ενάντια στο κλιματικό χάος, και ισχυρές δασικές υπηρεσίες στη Γαλλία εφαρμόζουν περικοπές στη δασοπροστασία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, που επενδύει επιπλέον τεράστια ποσά στην επικοινωνιακή διαχείριση, κρατώντας και κρυφό ταμείο. Και μιλάνε οι πράσινοι για το άρθρο 53 παράγραφος 2 του νόμου 4662 του 2020. Αυτή η πύρινη λέλαπα όμως δεν είναι ένα τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση των μέσων καταστολής. Είναι το άμεσο και αναπόφευκτο αποτέλεσμα του παρατεταμένου καύσωνα που σάρωσε τη Νότια και Δυτική Ευρώπη, καταρρύπτοντας το ένα θερμοκρασιακό ρεκόρ μετά το άλλο. Όταν ο υδράγειος ξεπερνά κάθε ιστορικό προηγούμενο, τα οικοσυστήματα μετατρέπονται σε τι άλλο, σε πυρηνικές αποθήκες. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα.

την ίδια στιγμή που η Ευρώπη καίγεται, η παγκόσμια κοινότητα συνεχίζει να παρακολουθεί με προκλητική ανοχή την αιμονή κρατών με πρώτες στην Αμερική στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων. Η κοντόφθαλμη πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης με βάση το πετρέλαιο, το ορυκτό αέριο και τον άνθρακα είναι ο εμπριστής του πλανήτη. Κάθε νέα γεώτρηση και κάθε νέα επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα μεταφράζεται σε περισσότερες στάχτες στη Γαλλία, την Ισπανία και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Και φωνάζουν οι πράσινοι οικολόγοι, κυρίες και κύριοι, το μέλλον μας δεν είναι γραμμένο στη στάχτη.

Τι προτείνουν? Απαιτείται άμεση διεθνής πίεση για την οριστική και ταχύ απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τις μεγάλες οικονομίες που συνεχίζουν να ρυπαίνουν ατιμόρυτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναβαθμίσει ριζικά τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης, επενδύοντας πρωτίστως στην πρόληψη, τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Η Ευρώπη οφείλει να βάλει οριστικό τέλος στην ψευδέστηση ότι το φυσικό αέριο αποτελεί μεταβατικό καύσιμο και να στρέψει το σύνολο των επενδύσεων στην ταχύτητη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις υποδομήσεις αποθήκευσης, τα έξυπνα δίκτυα, την εξοικονόμηση και την κυκλική οικονομία.

0: fare pace alla fede.
1: Η αμμονή στα ορυκτά καύσιμα είναι μια επικίνδυνη και αδιέξοδη στρατηγική. Η συνέχιση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο καταστρέφει το κλίμα, αλλά εκθέτει τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε ακραία ασταθείς τιμές και γεωπολιτικούς εκβιασμούς, φωνάζουν με στεντόρια φωνή οι πράσινοι οικολόγοι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να καλέσουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, τώρα να τον βγάλουμε από τη θάλασσα. Σήμερα είναι μια θερμοκρασία που μπαίνεις, μένεις λίγο και βγαίνεις, δηλαδή κάνει, έχει ένα αεράκι δροσερό, έχει παγώσει, έχει παγώσει. Έχει πάει ο Νίκος ο Γιαδράκος, έχει κάνει αυτοψία, έχει μπει μέσα στη θάλασσα, γυμνός πάντα.

0: βιβλίο δεν τον έβαλε. Αλλά τέλος πάντων, εμείς το μάθαμε αυτό, γι' αυτό λοιπόν, το λέμε έτσι.
1: Ναι. Χαίρετε, τα πράγματα είναι ήσυχα, ήρεμα και απλά. Σε ένα ρεπορτάζ λοιπόν της ΕΡΤ 3, η ανταποκρίτρια Λαρίσης, της Λαρίσης στο ποτάμι που το λένε Πινιό και τα λοιπά.
0: Να το ελληνικό αυτό, βάλτε το από το θυμήθηκε ο Άγγελος. Βάλτε της Λαρίσης στο ποτάμι, το έχουμε.
1: Ναι.
0: Το έχουμε.
1: Περιέγραφε τις συνθήκες ερημιάς που είχε η κεντρική πλατεία της πόλεως, τη Λάρισα, παιδιά. Άμα έχω 38 βαθμούς, βάζω τα γέλια, νομίζω ότι έχει δροσιά. Λοιπόν,
0: έχω τύχει, Άγγελε, έχω τύχει και μπήκα σε ένα τέτοιο πολυκατάστημα. Μπαίνοντας, αισθάνθηκα ωραία γυρίζοντας. Βγαίνοντας,
1: άρχισε στα βιβλικά περί της Δευτέρας Παρουσίας.
0: Δεν κατάλαβες, έπεσα κάτω. Κεφάλαιο 16, Ιωάννης Αποκάλυψη. Η νηφιάλη χρυσή που ρίχνει πάνω στον ήλιο ο θυμός του Θεού και κατακαίει τους ανθρώπους, οι οποίοι, να το θυμίσω και τη λέει, μασάνε τη γλώσσα τους από τον πόνο, δεν μπορούν να αντισταθούν στη θερμοκρασία. Ναι, και τι κάνουν πάντα την ίδια τακτική. Βλαστημούν το Θεό.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιοι βλασφημούν το Θεό, αλλά πάμε Λαμία.
0: Το βρήκαμε τη Λαρίση. Κάτσε, περίμενε. Το βρήκαμε τη Λαρίση στο ποτάμι. Ακόμα, Νίκο, ακόμα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή.
1: Γιατί κατεβαίνω Λαμία τώρα και θα φτάσουμε Σπερχιό.
0: Ναι. Ναι, βάλτο. Περίμενε να το ακούσει αφού το είπε. Λαρίση στο ποτάμι. Πάμε. Έτσι, μπράβο.

0: Ο Άγγελος το πέρασε το ποτάμι, δεν έπεσε μέσα, προχωράει προς τη Λαμία.
1: Δεν ξέρουμε αν έχει νερό το ποτάμι τώρα, καλοκαιριάτικα εκεί πέρα με την ξηρασία.
0: Μαρία Αρβανιτάκη φαίνεται το έχει περπατήσει, δεν έχει λέει.
1: Δεν έχει νερό και να θέλει ο άλλος επειδή τον απέρριψε η Λαρισαία υψηλή, η μελαχρινή, η όμορφη και να θέλει να πέσει να πνιγεί και να μην έχει νερό το ποτάμι. Ρε που καταντήσαν. Λοιπόν, στη Λαμία λοιπόν σήκωσε ένας οικονολήπτης έξυπνος, μπράβο του, στη Λαμία πριν τις βροχές, έτσι. Μία θερμική, είναι κάποια ντρόν που έχουν θερμικές κάμερες. Τα λέω και λίγο όπως να είναι γιατί δεν ξέρω.
0: Ο Νίκος ο Γιαπραγκάς ήταν. Α, όχι, όχι, οικονολήπτης.
1: Λαμία, είπε, Λαμία, Λαμία. Λαμία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάω για Λαμία. Άμα τον στείλετε και Λαμία με κάψον, άντε γεια.
0: Θα τον στείλουμε και στο σουφλί.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία στην κεντρική πλατεία ή σε μία από τις πλατείες της Λαμίας έδειχνε 52 βαθμούς. Προφανώς λοιπόν.
0: Να σου πω, η Λαμία, κάτσε, δεν έχει και δέντρα.

0: Εκεί η πλατεία δεν έχει και...
1: Κοίταξε να δεις, ίσως στην πλατεία Λαού, αλλά η Λαμία κάνει ρεκόρ θερμοκρασία.
0: Δηλαδή τη γάνει δεν ήθελες για αυγά, κατευθείαν στο κάπο.
1: Okay. Βέβαια ένα ζευγαράκι αυγά. Το ρεκόρ
0: σπατουλάκι ήθελες, μόνο να γυρίζεις.
1: Ναι, το ρεκόρ θερμοκρασία σημειώθηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδα, στην Αμφίκλεια δίπλα από την Τιθωρέα εκεί. Ναι. Όταν βγαίνεις από τα υπόγεια, εκεί να ξέρετε οι παλαιοί κατοικοί, τα σπίτια όπως και το δικό μου, έχουν κατασκευάσει υπόγεια. Μόνο έτσι το αντιμετωπίζεις. Τι λέω λοιπόν, φτάσαμε στην Ήτη, κοιτάμε την Εύβοια, έχουν καταστρέψει όλα τα δάση για να συνεννοηθούμε τι εννοούμε πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη. Αφενός μεν. Αφετέρου, εάν δεν βελτιώσουμε, και ποιος θα το κάνει στην Πάτρα, οι ιδιωτικές εταιρείες, τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι ώστε να μην πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, εγώ δεν έχω και αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι, όπου να είναι, όλοι μέσα στο κέντρο, πώς θα αναπνεύσει το κέντρο της πόλεως. Αλλά βλέπετε ότι η κερδοσκοπική
0: αυτή τη
1: μηχανισμή...
0: σκέψη και εγώ είχα το πρωί και λέω, ρε παιδί μου, φτιάξαμε μίνι περιμετρική. Φτιάξαμε περιμετρική. Και εκεί πέρα που είναι τα λεωφορεία τώρα, εκεί στο λιμάνι, που είναι τα λεωφορεία τα καινούργια που πήγανε, στον Αηδιονύση από κάτω,
1: ναι.
0: Πάλι εκεί πέρα έχουμε κόσμο που έρχεται από την...
1: Τι θέλω να πω τώρα. Όπως σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα,
0: ναι.
1: Τις οργανωμένες, τα αυτοκίνητα, βρε παιδιά, δεν τα βλέπετε στο ιστορικό.
0: Από 1η Αυγούστου έχουμε κρατική επιδότηση 10 λεπτών στο ντίζελ, από 1η Αυγούστου βλέπω το κυβερνάκι.
1: Εμείς που δεν έχουμε αυτοκίνητο, τι θα πάρουμε?
0: Εσύ θα πάει να πάρεις τα 10 λεπτά, να τα βάζεις στην τσέπη, να πας στο σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Ναι. Τι φωτιά λέει, έχει, λοιπόν... κάτσε, γιατί μου λέει κάτι ο Νίκος, ο γιατρός. Ναι, μπορεί να πεις, Μαρία, πες, ναι, σε ακούμε. Ναι. Έλα, να μας πει, να μπορούμε, βέβαια. Ναι, πάμε. Πάμε Ζάκυνθο, Άγγελε, πάμε Ζάκυνθο, πάμε στη σούλα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Τίποτα. Ναι, τώρα πέστε το πάλι γιατί δεν σας ακούσαμε.
2: Λοιπόν,
0: γεια σας.
2: Από τη Ζάκυνθο. Έχω την εγγονή μου εδώ,
0: ναι.
2: Και μου είπε γιαγιά, ναι. Μου λέει, τι ωραία πράγματα που ακούς και δεν θέλω να κοιμηθώ. Και λέω να μιλήσει, αγάπη μου, συγγνώμη που λέμε τώρα με το παιδί, και μου λέει, θέλω να πω, λένε και ντροπαλό
0: παιδί. Είστε και μέσα στη δεοντολογία, είστε και μέσα στον νόμο.
1: Αν ακούει
2: γεια σου, Άγγελε.
1: Χαίρετε, πρέπει να βάλουμε λιλιπούπολη για να ακούνε τα παιδάκια τέτοια ώρα. Τι να παίξουμε.
2: Σας ακούει ο κόσμος, σας αγαπάει, σας λατρεύει.
1: Κύριε Λέισον.
2: Και τη δύο τη νύχτα μην. Και τη δύο τη νύχτα να κάνετε εκπομπή, θα σας ακούμε.
0: Βάζετε ιδέες.
2: Σας λατρεύουμε. Ακούνε πολύ
0: πρόγραμμα, δύο με τέσσερις.
2: Αλλά είναι...
0: Όχι εγώ, γιατράκο δεν έχω.
2: Λοιπόν, ναι. Την αγάπη μου και συγγνώμη, παιδιά, έτσι. Γεια σου, Άγγελέ μου.
0: Γεια σας.
2: Υγεία και καλό καλοκαίρι.
1: Αφού ακούει και η εγγονή της κυρία Σούλας, και ελπίζω τα άλλα παιδάκια μην τα τρομάζουμε.
0: Περίμενε, Άγγελε, έχω μια δήλωση του Ιερώνυμου πριν την αύξηση. Κάτσε να την ακούσουμε. Πάμε, Νίκος Γιατράκος.
3: Από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς.
0: Δεν φτάνουν στον Ιερώνυμο τα 2.300, παιδιά. Δηλαδή ο άλλος που παίρνει 700 στάρικα. 700 στάρικα. Τι να βάλω. Θα τα κάψω. Βάλω αυτό, Νίκο Γιατράκο. Θα τα κάψω τα ρημάδια. Αυτό βάλε. Ψάξω αυτό να το βρεις.
1: Μέχρι να το βρει.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταστρέψει τους ορεινούς όγκους.
0: Του δίνεις χρόνο τώρα, τεχνικό, καταλαβαίνω του λες.
1: Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω. Ναι. Έχουμε καταστρέψει τα δάση στην Εύβοια. Έχουμε κάψει το δάσος της Δαδιάς, ναι. Και με δάση, και εκεί ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Αυτό, ναι. Δεν είναι πράσινη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Στους κάμπους βλέπουμε πολλά φωτοβολταϊκά, εκεί που φυτεύαμε προϊόντα, πάνε και οι αγρότες,
0: ναι.
1: Κτλ.
0: Ναι, αλλά λένε οι πράσινοι τώρα, λένε ανανεώσιμες πηγές.
1: Ναι, αλλά πού οι ανανεώσιμες πηγές?
0: Αυτό εδώ πρέπει, γιατί θα μας κατηγορήσουν και θα πούνε, καλά τι λέτε, σοβαρολογείτε.
1: Λέω, οι οικολόγοι πράσινοι φαντάζομαι ότι συμφωνούν για το γεγονός ότι στην Ελλάδα καταστρέφουμε στα μεγάλα ύψη, στα μεγάλα βουνά, όλες τις ζώνες πάνω από τα 800 μέτρα, κάτι που οι Ευρωπαίοι δεν το κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες, το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να πάω πάλι στον Ιερώνυμο για να ακούσουμε τραγουδάκι. Δεν τον φτάνουν τον Αρχιεπίσκοπο, τα 2-300 δεν τον φτάνουν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς.

0: Λοιπόν.
1: Φυσικά να, στις ακροάτρες και τους ακροατές να πούμε ότι δεν ακούν τον Καψούρα FM. Ο άλλος ήθελε να πέσει τον ποινιό, ο άλλος να κάψει τα ρημάδια τα λεφτά, δύο γυναίκες πρωταγωνίστριες, μόνο ο Γιώργος Τράγκας μπορεί να παντρεύτηκε στην ηλικία μου, γι' αυτό τελειώσανε τα πανηγύρια.
0: Έχεις επαφή, σπήρε κανένα τηλέφωνο από την άλλη ζωή?
1: Όχι, όχι, αλλά... Στην ηλικία μου, ναι, ο Τράγκας, δεν ξέρω, ήταν ο δεύτερος, τρίτος επίσημος, δεν ξέρουμε ακριβώς με αυτόν, είχε κάνει το γάμα μόνο προς την κοπέλα, άφησε πλούτη και παλάτια. Εμείς τι να της αφήσουμε, το λογαριασμό του ρεύματος?
0: Από το ένα τραγούδι στο άλλο, πας. ο Γιατράκος έχει και άλλο τραγούδι για τα λεφτά. Ποιο είναι, Γιατράκο? Κραουνάκι τα μπικινιά.
1: Έχουμε και το Pink Floyd που λένε Money.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, ο Γιατράκος στο πειρακτήρι μου λέει 2.300, τώρα που πήρε 4, τα 2 πρέπει να τα δίνει στο φιλόπτωχο.
1: Να καλωσορίσουμε στην εκκλησία.
0: Θα εφαρμοστεί, ξέρεις τι θα γίνει με την εκκλησία.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Θα επαλευθεί η προφητεία του Κοσμάτου Ετωλού, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι οι ιερείς θα γίνουν χειρότερος από τους λαϊκούς.
1: Δεν
0: το
1: ξέρω,
0: πάνε φυρί-φυρί δηλαδή.
1: Έχουμε κι άλλο από εκεί. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης,
0: ναι,
1: καλωσόρισε τους αγγέλους.
0: Έχουμε και πιπεριές Φλωρίνης, να ξέρεις. Κόκκινες πιπεριές, ωραίες Φλωρίνης. Μαρία Αρβανιτάκη, πώς τις φτιάχνεις, Μαρία, εσύ τις πιπεριές? Έχεις φτιάξει ποτέ πιπεριές? Τις έχεις φάει, δεν τις έχεις φτιάξει?
1: Ναι, ο Φλωρίνης.
0: Λάδι, ναι, για περιμένε, παίρνουμε συνταγή τώρα. Λάδι, ρίγανη, ναι. Αυτό. Και λίγο μπέικον. Κάτσε, Μαρία.
1: Όχι μπέικον στο φυτικό.
0: Όχι στο φυτικό μπέικον. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, ο Φλωρίνης καλωσόρισε ο Μητροπολίτης, ναι, τους αγγέλους της Αναστάσεως.
0: Ναι.
1: Το διαβάζω και εγώ, λέω δεν μπορεί, έχει γίνει θαύμα. Και αγγέλους της Αναστάσεως αποκάλεσε τους υπουργούς της κυβερνήσεως. Δύο-τρεις που πήγαν και μένα, άμα μου δίνανε 5.000 το μήνα συν τα αναδρομικά.
0: Αγγέλους θα τους έλεγες.
1: Θα τους έλεγες. Έλεγα άγγελος του Τσάρλι, εγώ θυμάστε εκείνο, τα κορίτσια τα όμορφα.
0: Να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή για όνομα του.
0: Πάρε μια δόση από τη μουσική της γείτονας χώρας, τους Ιταλούς μας, και επανερχόμαστε.
2: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
3: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale giornalisti.
4: Immagini sportivi alle quali è particolarmente.
3: No.
4: E Monte 2,
3: 20.
5: Non sarei stato un.
3: Iracheni, o mi fa.
6: In New York.
7: Certo, appena finisce telefoniamo.
6: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io
8: dentro il cuore di tenebra del deserto. Parigi Dakar, da sabato 29 dicembre a giovedì 17 gennaio alle 20.

0: Λοιπόν, έλα Άγγελε.
1: Να το αφιερώσουμε και στην Ιταλική παροικία των πατρών. Όσοι μας ακούτε από μακριά και δεν είστε από την Πάτρα, πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλές οικογένειες, εκατοντάδες νομίζω, που έλκουν την καταγωγή τους, δηλαδή έχουν έρθει ο παππούς, η γιαγιά ή κάποιοι δικοί τους από την Ιταλία εδώ σε μια περίοδο ταραχών στην Ιταλία, δηλαδή δεν ήρθαν την περίοδο του πολέμου, γιατί πολλοί έχουν αυτή την εικόνα. Λοιπόν, ναι, κάποιοι ερωτεύτηκαν και αργότερα μπορεί να έμειναν, αλλά η Ιταλική παροικία έχει ιστορία, έχει θρησκευτική έκφραση, έχουμε και τον καθολικό ναό στην Οδό Μεζόνος.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, συνυπάρχουμε, συζούμε, συγκατοικούμε στον πλανήτη, πολλοί θεοί, πολλές εκκλησίες, πολλά δόγματα και στο τέλος.
0: Και δωδεκάθεο στο τέλος.
1: Γιατί να μην πιστεύει κάποιος, σας πιστεύει και στο δωδεκάθεο, τι να κάνουμε.
0: Γιατί, λοιπόν, τζάπα είναι. Λες και πληρώνεις.
1: Επί του πληστηρίου συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε ηλικιωμένες και ηλικιωμένους. Είμαι αυτήκος μάρτυρας του απατεώνα, ο οποίος πήρε τη μητέρα μου τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ έτυχε και μπήκα στο σπίτι εκείνη τη στιγμή και άρχισα να ακούω το διάλογο. Οπότε μου δίνει το τηλέφωνο, ήταν ένας ευέλικτος τύπος με περίπου πρίμα φωνή, ο οποίος μόλις κατάλαβε ότι ανέλαβε δράση ο γιος, γιατί δυστυχώς οι ηλικιωμένες και οι ηλικιωμένοι μένουν μόνοι τους, άρχισε να μου λέει μια ιστορία για κάτι καλώδια, με το επώνυμο και το όνομα της μητέρας μου. Του λέω, τι να του πω εκείνη την ώρα, του λέω, σε καταγράφω στο τηλέφωνο, σας λέω πρίμα φωνή, ευέλικτος, ήρεμος,
0: ναι,
1: και άλλαζε σενάριο.
0: Γιατί ήθελε,
1: δηλαδή,
0: να πάρει τηλέφωνο και να τρέμει σπαστά ελληνικά, λέει ο γιατράκος που έχει κάνει στο Πρέτεντορ, λέει σπαστά ελληνικά.
1: Παλιότερα παίρναν τηλέφωνο και χρησιμοποιούσαν ακόμα και φωνές τραυματισμένων. Δηλαδή, το παιδί στραυματίστηκε.
0: Έπρεπε να συμπεριφερθείς όπως τώρα θα ακούσεις ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία. Βλέπω τον Γεωργίτσι με τη Λάσκαρη. Έτσι έπρεπε να επισκεφθείς. Για άκου.
2: Πώς έγινες έτσι?
3: Σε πρόσχεια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου το είπα. Εσύ γιατί με κοροϊδεύεις? Γιατί δεν μου το κόβεις από την αρχή? Δεν σ' αγαπώ, ρε Φώτη, και πάρ' το απόφαση. Εγώ μ' αριστοκράτησα, εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπας κλάς. Έτσι ξυλιώνται κυρίες. Όχι, μου φταίει η γραβάτα, το κουστούμι, το μουστάκι. Δεν είσαι εντάξει, ρε Μέρη. Δεν είσαι εντάξει.

0: Όχι, πες μου, αυτά δεν τ' άκουγες καλοκαιράκι τώρα, πίνοντας ερωτευμένος ο... Γιατί γελάς, Γιατρακό, γιατί γελάς, δηλαδή, μόλις είπε ερωτευμένος, γελάει. Μα... δεν είναι συνεργάτες αυτούς που έχω. Ναι.
1: Αυτά... άκουγα, ξέρει ο κ. Γιατράκος τι εννοώ, Μπιτσομπαριζέ τραγούδια, αλλά κυρίως γαλλικό ερωτικό, το ετωλικό, ναι. Άκουσα εκεί. Το ιταλικό λοιπόν τραγούδι, άκου το ετωλικό τραγούδι. Ήρθε να δέσει μετά που ακούγαμε και όλα τα σχετικά. Βέβαια οι έρωτες πάνε τώρα. Πού πας ρε Φώτη,
0: αύριο, αύριο θα σου έχουμε γαλλικά. Θα σου έχουμε, ναι, γαλλικά.
1: Ερωτικά. Πού πας ρε Φώτη με τον κατώτατο μισθό να κερδίσεις την αριστοκράτησα. Πού πας με τον κατώτατο. Να τη πάρεις τι. Λίγο πασατέμπο, να το πούμε και ιταλικά, και ένα σουβλάκι. Η αριστοκράτησα θέλει και Μύκονο, θέλει και Σαντορίνη.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλει και Ελβετία.
0: Τι...
1: Όχι,
0: να μην πούμε τώρα την παροιμία, τα μεταξωτά κτλ.
1: Ναι, ναι, η αριστοκράτησα, Γιάννη μου, καλά κάνει και θέλει εγώ μαζί της. Θέλει να περάσει ωραία ζωή. Δεν θέλει να μπει. Αλλά με τον κατώτατο ρε Φώτη, πού πας να ερωτευτείς.
0: Θα σε πάω τώρα σε ένα καλοκαιρινό δελτίο. Θα καταλάβεις ποιος το λέει. Θα τον καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο μεγάλος μας κωμικός. Έχει φύγει τώρα από τη ζωή. Αλλά να ακούσουμε αυτό το καλοκαιρινό δελτίο καιρού.
2: Αύριο Κυριακή ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Και δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις σε κανένα διαμέρισμα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, ενώ άνεμοι δεν προβλέπεται να πλέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του οικοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ

0: Γιατράκος, γιατράκος, άγγελα αυτά, γιατράκος. Έχει εξασφαλώσει εδώ πέρα στο στούντιο, γίνεται το χαμός. Σκόνε το όρθιο, σκορεύει στην καρέκλα, δηλαδή πράγματα.
1: Ναι. Το μία Ιταλίδα από την Κυψέλη, ναι, την, έτσι αυτή την εργάρα να το πω, με τη Μάρο Κοντού που έκανε την Μπιάνκα, τον Αλέκο Αλεξανδράκη που έκανε τον Αντώνη, σκηνοθεσία από τον Ντίνο Δημόπουλο. Μια Ελληνίδα υποδίεται λοιπόν την Ιταλίδα για να ικανοποιήσει την ξενομανία αδελφή του αγαπημένου της, μια από τις πολλές ωραίες ιστορίες.
0: Έχω και εδώ μια Ελληνίδα που υποδίεται την Ελληνίδα, για άκουσέ την.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας θρασίτατος πρώην πρωθυπουργός, αποτυχημένος σε όλους τους ρόλους που ανέλαβε. Αποτυχημένος ως πρωθυπουργός διότι πρόδωσε τον κόσμο, παραβίασε την εντολή του δημοψηφίσματος, εμφανίστηκε φέρνει τα μνημόνια και να διώκει απεινός όποιον αντιστεκόταν.
0: Το απεινός το έπιασε, το απεινός.
2: Και αυτά που λένε τώρα οι τρελοί, αυτοί, τα ίδια έλεγε και ο Τσίπρας για μένα όταν αρνήθηκα να προσχωρήσω στο τρίτο μνημόνιο, όταν το καταψήφισα, βγαίνανε οι υπουργοί του, έβγαινε ο Μακαρίτης ο Φλαμπουράρης και έλεγε είναι να το λύσει ο Νίτσε και ο Φρόιντ το θέμα της ζωής. Αυτή η κακοποίηση δηλαδή που γίνεται τώρα.
0: Για βάλε το, θέλω να βάλουμε, Νίκο, το πάρτι με τον Κυλαϊδόνη που λέει καλούμε τον Φρόιντ, καλούμε τον κτλ. Το πάρτι. Για βρες το πάρτι με τον Κυλαϊδόνη. Λέγεσαι, Άγγελε.
1: Ναι, τώρα, κοίτα,
0: αυτή δεν είναι μια Ελληνίδα από την Κυψέλη.
1: Ναι, ναι, είναι μια Ελληνίδα από το Κοινοβούλιο. κοίταξε να δεις.
0: Λοιπόν, τι άκουσες είναι... το γιατράκο, τι είπε.
1: Όχι.
0: Τότε μου γελάει. Τον ακούσα, έχει πρέτεντορ βάλει στην εκπομπή, το καταλαβαίνω εγώ.
1: Λοιπόν, τώρα ναι, να σας πω κάτι. Έχει και ένα δίκιο και το εξηγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει δίκιο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μην με ταυτίσετε πάλι, με έχετε ταυτίσει με όλους τους χώρους εκτός από αυτόν που λατρεύω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Είπαν οι εκπρόσωποι του κυρίου Τσίπρα, ελάς, Αλέξης έρχεται πάλι σε εμάς. Αντώνη Σαμαράς και τα λοιπά.
0: Κάτσε ρε παιδί μου. Ναι, περίμενε. Αφού έχω εδώ, έχω την κυρία Κουφονικόλα.
1: Κουφονικόλα. Από τι επώνυμο είναι αυτό να κάνει καριέρα? Δεν κάνεις καριέρα.
0: Άντε τώρα να κάνει. Καλά λες, να σε κουφώ.
1: Για
0: να την ακούσουμε λίγο, μισό από τον ήμου.
3: Σημαντικές προτάσεις. Στοχευμένη άφηση μισθό.
0: Με έχει πεθάνει ο γιατράκος τώρα. Τι έχεις βάλει εδώ, το πάρτι? Τι έχεις βάλει? Λέμε κουφό Νικολακό. Μου θυμίζει το αυτό με τον Παπαγιανόπουλο. Κάτι άλλο παίζει, για να δούμε τι παίζει.
1: Ο δάκτυλος.
0: Α, δάκτυλος. Πρέτεντορ, πάμε.
3: Για ποιους? Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.
0: Κάτσε να το γυρίσω πίσω γιατί δεν το κατάλαβα.
3: Κλιματικές προτάσεις.
0: Ναι.
3: Στοχευμένη αύξηση μισθών.
0: Ναι.
3: Για ποιους? Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δίνουν καθημερινά τη μεγάλη μάχη για την υγεία μας σε αντίξουες συνθήκες, χωρίς προσωπικό, με εξαντλητικά ωράρια εργασίας. Για εκείνους που μας στηρίζουν στις πιο δύσκολες ώρες της δικές μας και των αγαπημένων μας. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τη σπουδαία παιδαγωγική αποστολή να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν τον κόσμο μας, να συμμετάσχουν σε αυτόν, να προετοιμαστούν για μια υπεύθυνη ζωή σε μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης. Γιατί? Επειδή το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας στη χώρα μας είναι βαθιά πληγωμένο. Δομές υγείας...
0: Χρόνια τώρα. Τώρα το...
3: σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έλλειψης προσωπικού. Σχολεία σε καθεστώς έντασης και χάος λόγω της βαθιάς απαξίωσης.
0: Να σου πω τώρα, από πού έχουν έρθει αυτοί?
1: Δεν ξέρω, εγώ να μιλήσω
0: ποιο είναι
1: πολιτικά.
0: Δηλαδή, το ακούς, λες και έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα να αλλάξουν τα πάντα.
1: Εγώ να τα αλλάξουν, δεν είμαι αυτό. Όμως.
0: Και εγώ να τα αλλάξουν, αλλά δεν αλλάζουν.
1: Παραμένει το ρεύμα στο χρηματιστήριο, ναι, ενέργειας και εμείς ενώ έχουμε καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον της χώρας και μπορούμε να τα αποδείξουμε, δεν λέμε ότι μας κατεβαίνει. Πληρώνουμε πανάκριβα κόστη στο ρεύμα. Ενώ στην Ελλαδίτσα με τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά το ρεύμα έπρεπε να ήταν πάμφθινο. Έτσι δεν μας λέγανε. Αφενός μεν αυτό. Αφετέρου.
0: Μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να γίνει και μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Εάν ο Αλέξης ο Τσίπρας θα ακούει τους οίκους. Όχι του Θεού.
1: Βεβαίως. Αυτά...
0: τους άλλους οίκους, τους τραπεζικούς. Αν θα τους ακούει δηλαδή. Αν του λένε ότι ξέρεις από τα 3 μπι πάμε στα 2 μπι, στο 1 μπι μετά ερχόμαστε πάλι στο 2, στο 3. Θα τους λαμβάνει, θα τους λαμβάνει υπόψη του αυτούς ή πάμε για μια μεγάλη οικονομική επανάσταση σε όλη την Ευρώπη. Οπότε συμφωνώ να γίνουν τα πάντα.
1: Συμπληρώνω λοιπόν. Επειδή έχει φτάσει...
0: Συμπλήρωση για να ακολουθείς και το τραγούδι με τον Κυλαϊδόνη.
1: Ναι, επειδή έχει φτάσει η κατάσταση στο μη παραπέρα, έχουν καταλάβει ότι οι πολιτικοί μιλάνε στον κόσμο και δεν τους δίνουν σημασία και έτσι ένας πρωθυπουργός, επειδή υπάρχουν τα μέσα, τον στηρίζουν, λέει καλλιεργώ με το λαό μου σχέση επιστοσύνη.
0: Αυτό ξέρεις πώς μου, ήμουνα σε ένα πανηγύρι χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Έλεγε ο τραγουδιστής και είναι και στα, να πούμε, στο βιολί ο Τάδε, λέει το όνομά του και δεν χειροκροτά κανείς.
1: Γιατί ήταν βιολί.
0: Πάει αυτό. Μετά πάει στον άλλον, στον κλαρινίστα. Λέει το όνομά του, δεν χειροκροτά κανείς. Όχι, δεν ήταν τίρλα, μόλις άρχισε. Τώρα ξέρεις πως είναι τα πανηγύρια, Άγγελε. Ξέρεις πως είναι τα πανηγύρια. Εάν δεν πας με ρεζερβέ, δεν κάθεσαι, τζάπα πας.
1: Δεν είναι πανηγύρι αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι έτσι λοιπόν με τούτα και με τα άλλα της αντιπολίτευσης βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει γιατί έτσι μπορεί και του αρέσει καλλιεργώ σχέσεις εμπιστοσύνης με το λαό. Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η εμπιστοσύνη, πού είναι οι θεσμοί, πού είναι η κοινωνία. Εδώ λοιπόν βυθίζεται ο Τιτανικός και στο κατάστρωμα σύσσωμο το κοινοβουλευτικό σύστημα και δεν εννοώ δεν υπάρχουν καλές φωνές, παίζει βιολί. Μπορούμε να συνεννοηθούμε για την επόμενη μέρα, γιατί αν δεν πάμε σε μια επόμενη μέρα, τα παιδιά λοιπόν με το που αρχίζουν και καταλαβαίνουν τους εαυτούς τους, φτάνουν στην εφηβεία και λίγο μετά, και αλλάξει η κοινωνία, διαβατηριάκι, αεροπλανάκι και πάνε κάπου αλλού για να μην ζουν ανηθικότητες. Τα παιδιά σας φεύγουν από τη χώρα, όχι γιατί δεν αντέχουν την οικονομική κατάσταση που είναι έτσι κι αλλιώς ζωφερή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια με 900 ευρώ το μήνα. Δεν αντέχουν την ανηθικότητα. Κερδίζουν πτυχία, μεταπτυχιακά, είναι μπειροτέχνες, δεξιοτέχνες, είναι γεροί άνθρωποι με δεξιότητες και δεν αντέχουν να βρίσκονται στο περιθώριο, ενώ είναι νέοι, έχουν ενέργεια, αξίες και βλέπουν ένα σύστημα να θησαυρίζει, να πλουτίζει και οι ίδιοι να μην μπορούν να πάνε για έναν καφέ, όπως λέμε στην απλή καθημερινότητά μας.
0: Μα...
4: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να'ρθει

Να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη,

Ellos callan, ellos callan. Ellos callan, ya, ya.

0: Λοιπόν, Άγγελε.
1: Και να πούμε και το άλλο, να ξεφύγουμε λίγο από τους κομματικούς σωλήνες και να πάμε και λίγο στις ευαισθησίες του κυρίου Χάιδα. Μελετούσα πάρα πολύ προσεκτικά ποιες σχολές έχουν κυριολεκτικά εξαϊλωθεί. Βλέπετε, φιλοσοφικές, ιστορικό-αρχαιολογικό.
0: Εγώ είχα μείνει πίσω με τις φιλοσοφικές, να σου πω την αλήθεια, όταν άκουσα κάποιον γνωστό ο οποίος πέρασε φιλοσοφική. Ού, λέω, μαθητάρα.
1: Και δύσκολη σχολή, έτσι.
0: Και μετά μαθαίνω ότι μπαίνεις και με 8 και με 9 και με 10 και με 11.
1: Αφήστε τα μόρια. Δεν υπάρχει ζήτηση. Μην κρίνετε τη φιλοσοφική. Ήταν σχολή από την οποία έβγαιναν μυαλά ανατρεπτικά, μυαλά που αναζητούσαν άλλες τροχιές και σκέψεις στη ζωή. Όταν λοιπόν εξαφάνισαν σχολές οι οποίες είχαν σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά, με το ποιοι είμαστε στα βάθη των αιώνων και όχι μετά το 1821, εσείς τι περιμένετε τώρα, ποιοι είμαστε, να γεννάμε παιδιά για να σερβίρουν πίτσες, πίτες και φρέντο εσπρέσο? Ποιοι είμαστε πολιτιστικά, πολιτισμικά, όχι στρατιωτικά? Και μιας και είπα στρατιωτικά, αυτή την περίοδο Γαλλία, Αμερική και Γερμανία εξοπλίζουν την Τουρκία σαν αστακό. Και εμείς δεν μπορούμε να ποντίσουμε εκείνο το καλό, δεν μπορούσαμε στην
0: τώρα. Και εμείς.
1: Αυτή τη στιγμή Γαλλία, Αμερική και Γερμανία
0: δεν τα παίρνουν τα F-35, δεν τα πάρουν.
1: Εξοπλίζουν την Τουρκία σαν αστακό, υπάρχουν και άλλα όπλα. Και μετατρέπουν
0: την Τουρκία. Εσύ πληροφορία αυτή από πού την πήρες?
1: Κυκλοφορεί σε όλες τις ιστοσελίδες του πολέμου.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο Γαλλία, Αμερική και Γερμανία δεν τυχαίο θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με το Οθωμανικό σύστημα, γιατί είναι ένας μεγάλος διάδρομος. Και εμείς εδώ κοιταγόμαστε μεταξύ μας για το πώς θα πάμε στην επόμενη δεκαετία, δηλαδή αν θα έχουμε ένα μισθό της προκοπής.
0: Εδώ είμαστε, Άγγελε, εδώ είμαστε. Όταν αποφασίσουν οι Τούρκοι, εδώ θα βάλουμε μπροστά τα στήθη μας και θα τους γυρίσουμε πίσω στην Άγκυρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να σου πω,
1: το
0: δαφνοχώρι Φωκίδας, το ξέρεις?
1: Όχι, γιατί? Πήγαινα μέχρι το Εφπάλιο, Χριστιανέ, δεν ανέβαινα λίγο.
0: Πάμε σε ένα πανηγύρι στο δαφνοχώρι Φωκίδας.

0: Κατευθείαν, Άγγελε, από το πανηγύρι του Αλιά στο δαπνοχώρι Φωκίδας. Κατευθείαν.
1: Θα έχει δροσιά, φαντάζομαι.
0: Και βλέπεις, το δίνουμε όπως ακούγεται στα πανηγύρια. Άρα, με έκο, με έκο. Θυμάμαι, ήταν ένας. Πέθανε τώρα από εδώ, από την Πάτρα, που πήγαινε στα πανηγύρια και δοκίμαζε τα.
1: Τα μεζεδάκια.
0: Όχι τα μεζεδάκια, τα μηχανήματα, τα μεζεδάκια λέει. Λοιπόν, και του λέγε, έλεγε συνήθω για να τα δοκιμάσει, δε που λένε 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 5. Αυτό έλεγε, οι παπάδε σα σένουν τι ευχέ του σχέσει του. Αυτό έδινε, από το ΕΚΟ.
1: Κάθε χωριό έχει το δικό του πανηγύρι και το ξεχωριστό έτσι λαϊκό πολιτισμό, όμω εγώ θα αναφερθώ.
0: Τι λε τώρα, μα χάσουμε αυτά. Αυτά μα δίνουν τη δύναμη να πούμε σε οποιονδήποτε. Εχθρό, άντε παιδάκι μου στην πατρίδα σου.
1: Ένα από τα ξεχωριστά πανηγύρια, μιας και το πες, είναι στην Κάτω Παναγιά της Κυλλήνης, γιατί εκεί υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά των Μικρασιατών. Δεν έχει οικογένειες, από όσο ξέρω, από την Κωνσταντινούπολη, από την οποία κατάγομαι πιθανότατα εγώ, γιατί δεν έχουμε κοιμήλια για να το αποδείξουμε αυτό. Απλά γίνονται συζητήσεις στο γενικογένεια. Έχει ένα πολύ ωραίο θεματικό πανηγύρι και η αλήθεια είναι ότι μου λείπει που δεν καταφέρω να πάω εκεί. Και επίσης, επειδή πήγε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλια, στο λιμάνι και πανηγύριζε με τον Δήμαρχο. Βρε παιδιά, εσείς όλοι μαζί με τον Υπουργό. Έχει τον αρχαιολογικό χώρο με τη βυθισμένη Γλαρέτζα. Αντί να ασχολείστε με ταβέρνες, καφετέρειες και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι, καλά το λες αυτά. Για να πάμε να ακούσουμε κάτι για την ωραία Ελένη που πήγες και την είδες. Η ωραία Ελένη, ο όνειρος, η μαύρη πίθηκη της Νότιας Κρήτης και ο σιωνισμός. Για να ακούσουμε, για περίμενε να ακούσουμε.
2: Τόσο. Αυτός ο άνθρωπος, δικηγόρος στην Αθήνα, έγραψε ένα βιβλίο για την Οδύσσεια του Ομήρου, όπου φτάνει να πει στο τέλος ότι δεν σταματάει εδώ η Οδύσσεια, διότι οι αρχάγγελοι τον αρπάζουν και επειδή έχει δολοφονήσει τους μνηστήρες, λοιπόν, τον στέλνουν σε έναν αστεροειδή και μένει εκεί μέχρι που να αναγνωρίσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και το κεφάλαιο της αναγνώρισης που πάει...
0: Ποιος τα λέει αυτά, Άγγελα, για περίμενε, για να ακούσουμε τότε, ακούω. Για πάμε.
2: Και τον ευλογεί, ναι, και τον επιτέλους τον παίρνει στον Παράδεισο, έχει τίτλο «Νενίκη κάσε όμοιρε». Του λέω αυτού του κυρίου του δικηγόρου ότι κι εγώ, εάν θα μου έπεφτε καμία κεραμίδα στο κεφάλι και θα πάθαινα κάτι, θα μπορούσα να σας πω ότι δεν είμαι τώρα εδώ, είμαι η Κλαούντια Καρτινάλη, κάνω πιάτσα στη Δία Βενέτο και εδώ είναι το ολόγραμμά μου. Λοιπόν, όχι κύριε, δεν μπορείτε, όχι να νικήσετε τον Όμηρο, δεν μπορείτε καν να αντιληφθείτε, τα πρότυπα του Ομήρου. Λυπάμαι κύριε. Δεν υπηρετείτε τη θρησκεία σας έτσι. Το αντίθετο, την γελιοποιείτε.
0: Και αυτά ακούγονται. Λοιπόν, και αυτά ακούγονται
1: να ισορροπήσουμε, κυρίες και κύριοι, δείτε την ταινία. Ο ήχος της ταινίας είναι για κλειστό, για κλειστού τύπου αίθουσα, αλλά και στον καλοκαιρινό κινηματογράφο στο Ρίο μια χαρά, αν συνεχίζει την προβολή. Είναι μια κινηματογραφική ταινία. Αυτά που είδα να συγκεντρώνονται, να κάνουν διαμαρτυρίες κάτω τα χέρια, την Ιθάκη και τον Όμηρο, αυτοί που το κάνανε να μου φέρουν τους βαθμούς στην Ιλιάδα και την Οδύσσια για να καταλάβω ότι δεν πάει καλά. Είναι μια καταπληκτική ταινία. Και όποιος θέλει μετά παίρνει το βιβλιαράκι. Εσείς που
0: τώρα...
1: μας ακούτε, έχετε διαβάσει Οδύσσια τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, να σου πω τώρα. Εκτίμηση ψήφου λέει. Νέα Δημοκρατία 30,8%.
1: 58! Όχι, τι 32, 58!
0: 72% θα πάει.
1: 72! Ό,τι θέλουν. Τι θα διαφωνήσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, θα τελειώσουμε εδώ, Άγγελε. Αφού παίξω κάτι από τον ελληνικό κινηματογράφο, σένα να σου ευχηθώ. Ένα λεπτό έχω. Αυτές τις σκηνές, αυτό που θα ακούσετε τώρα, παίζει μέχρι τις εκλογές σε όλα τα πολιτικά γραφεία. Άγγελε, θα τα πούμε αύριο. Για καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, κυρία μου.
4: Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, κύριε Θαρέκη, αλλά ήρθα για εκείνη την υπόθεση του έρημου του κουνιάδου μου, αν θυμάστε.
3: Ποια υπόθεση?
4: Του Καρύλαου, που ήταν τελώνη στην Αλεξανδρούπολη και υποσχεθήκατε να τον μεταθέσετε στην Αθήνα.
3: Α, ναι. Ξέρετε, αυτή την υπόθεση την έχει αναλάβει ο ιδιαίτερός μου.
4: Το ξέρω, τον είδα τον κύριο Θόδωρο. Και μου είπε ότι φροντίζει ο καλυμμένος και ότι εντός της ημέρας γίνεται η μετάθεση.
3: Και δεν έγινε ακόμα.
4: Δεν χρειάζεται πια. Πέθανε ο έρημος. Και τη μετάθεση δεν την αξιώθηκε.
3: Α, το δυστυχεί. Πότε πέθανε?
4: Είναι μια εβδομάδα. Γι' αυτό ήρθα να σας παρακαλέσω να μου δώσετε τα χαρτιά του που σας είχα φέρει.
5: Καλημέρα σας, κύριε. Ω, καλημέρα σας, κυρία μου. Εντάξει, έγινε η μετάθεση, την γράφει ο κ. του Χαρίδου και σήμερα πήρα και απάντηση. Ναι. Ευχαριστώ απείρως. Στοπ, έρχομαι εις Αθήνας. Στοπ, Ευγνώμων Χαρίδαρος.
4: Θεέ μου, πώς σας τηλεγράφεις αφού πέθανε ο άνθρωπος?

0: μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ένας 25χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Άμεση ενεργοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών, που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στο Παρίσι, στην περιοχή Port de Clissy, συνελήφθη ένας 31 ετών που επιτέθηκε με 2 κουζινομάχαιρα σε γυναίκες, τραυματίζοντας 3. Η μία εξ αυτών είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στην υπόθεση της Σύρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Μάχη με τις φλόγες για το νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης που διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Δημοτική σκοπή και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας. Το συγκρότημα αρχίζει το πρόγραμμα με το τσάμικο «Έμαθα μάνα στο χωριό». Τραγουδά ο Αγγελής Βέρας.

Ακούσατε δημοτικούς σκοπούς και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγούδησε ο Αγγελής Βέρας.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Τραγούδια και σκοπή της Πελοποννήσου. Αργίτικο Καλαματιανό. Παίζει βιολί ο Γιάννης Πατριαρχαίας.

Και μια φοράν η λεβεντιά. Τσάμικο με πίπιζες από το λιβάρτζι Καλαβρίτων. Παίζουν πρώτη πίπιζα ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, δεύτερη ο Ναπολέον Κεφάλας και νταούλη ο Κώστας Ανδριόπουλος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στον ελληνικό κόσμο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο» του Δημήτρη Μαλισόβα. Μια τρυφερή και νοσταλγική σκηνική δημιουργία αφιερωμένη στον αξέχαστο Αλέκο Σακελάριο, που ζωντανεύει τον κόσμο του μεγάλου δημιουργού μέσα από αγαπημένα τραγούδια, χιούμορ, συγκίνηση και στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική θεατρική και κινηματογραφική ιστορία. Στα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, οι βραβευμένες ελληνικές μικρές ιστορίες από τις νύχτες πρεμιέρας ταξιδεύουν σε διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας. Επιλεγμένες βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους προβάλλονται σε ιδιαίτερους μουσιακούς χώρους, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει νέες φωνές του ελληνικού κινηματογράφου μέσα από ιστορίες που συμπυκνώνουν συναίσθημα, φαντασία και σύγχρονο προβληματισμό. Στη Φθιώτιδα, το 20ο Φεστιβάλ Ήτης συνεχίζει το πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, οικαστικές δράσεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Ένας θεσμός που εδώ και 20 χρόνια μετατρέπει τους πρόποδες της Ήτης σε σημείο συνάντησης της τέχνης με τη φύση, προσκαλώντας το κοινό σε ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό και δημιουργικές εμπειρίες. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Πνέουν από τα βόρειο-ανατολικά στο βόρειο ημισφαίριο και από τα νότιο-ανατολικά στο νότιο ημισφαίριο, μεταξύ του ισημερινού και των τροπικών. Είναι άνεμοι μέτριας έντασης και επηρεάζουν το κλίμα πολλών χωρών. Οι Ευρωπαίοι εξερευνητές ναυτικοί έμαθαν να εκμεταλλεύονται αυτούς τους συνεχείς ανέμους για να διασχίζουν τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Η σταθερότητα των ανέμων καθόρισε τις αποικιακές εξορμήσεις και τα μονοπάτια τους έγιναν οι δρόμοι μεταφοράς των αγαθών, έτσι πήραν το όνομά τους. Οι εμπορικοί άνεμοι μπήκαν στη ζωή της Ευρώπης, της φαντασίας, της τέχνης. Στο Λονδίνο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, ο Φρέντερικ Κιλ αφιερώνει τη ζωή του στο τραγούδι. Ο ίδιος βαρύτονος τραγουδά ως σολίστας, σε χοροδίες, γίνεται καθηγητής τραγουδιού στη Βασιλική Ακαδημία και συνθέτει όποτε βρει στίχους ποιημάτων που τον εμπνέουν. Έτσι τον συναντούν οι άνεμοι που θα αλλάξουν τη ζωή του. Στο λιμάνι, στο νησί, στις Ισπανικές θάλασσες, υπάρχουν μικροσκοπικά λευκά σπίτια και πορτοκαλί δέντρα. Και όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα ένα δροσερό ευχάριστο αεράκι από τους σταθερούς ανέμους του εμπορίου. Υπάρχει κόκκινο κρασί και μπύρα από καρύδι. Το λίκνισμα των χορευτών και η παλιά ιστορία του αλατιού, το τσιριχτό βιολί και το θρόισμα των καραβόπανων από το φύσμα των ανέμων του εμπορίου. Και τις νύχτες υπάρχουν πηγολαμπίδες και το ολοκίτρινο φεγγάρι και στις σκιές των φοινικόδεντρων ο νανουριστικός σκοπός της ίσχυης φωνής με καλή, το μακρόσυρτο ήσυχο ψιθύρισμα των σταθερών ανέμων του εμπορίου που φυσούν. Trade Winds, η εμπορική άνεμη σε ποιητική σύνθεση του John Masefield. Πνέουν στο Λονδίνο από το 1901. Το 1919 φυσούν με νότες για φωνή και πιάνο σε ένα τραγούδι που αγαπιέται πολύ. Ξεχωρίζει από τη συλλογή του, ξεχωρίζει και τον Φρέντερικ Κιλ, που γίνεται διάσημος όσο συνθέτης του ενός τραγουδιού.

0: Από τη συλλογή Three Saltwater Ballads, τρεις μπαλάντες του αλμυρού νερού του Frederick Keel, ακούσαμε το τραγούδι Trade Winds, εμπορική άνεμη, με τον Bryn Terfel και τον Malcolm Martineau στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
1: Ακούτε τρίτο.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Σε μία ώρα περίπου θα συνδεθούμε με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την όπερα «Ο Χρυσός του Ρήνου» σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το πρώτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελον». Μέχρι τη σύνοψη των τεσσάρων σκηνών της όπερας που εκτελούνται δίχως διακοπή, θα ακούσουμε μουσική του Βάγνερ που δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα των φετινών ραδιοφωνικών μεταδόσεων από το Bayreuth. Τη σκηνή της επίσημης τελετουργίας σε αίθουσα του κάστρου του Μοντσαλβάτ με την αποκάλυψη του Γκραλ ως το τέλος της πρώτης πράξης της όπερας Parsifal. Λίγο πριν το απόσπασμα που θα ακούσουμε, οι υπότες, νέοι άνδρες και αγόρια συναφρίζονται για την επίσημη τελετουργία. Οι υπότες τονίζουν πως αναζητούν αναζωογόνηση από το γεύμα, όπως και την τελευταία φορά. Κάθονται έχοντας μπροστά τους τραπέζια. Ο αμφόρτας μεταφέρεται με φορείο σε ένα ανάκλυντρο. Τέσσερις ακόλουθοι μεταφέρουν το καλυμμένο γκραλ στο κέντρο της αίθουσας. Όλοι λαμβάνουν τις θέσεις τους. Μετά από απόλυτη σιωπή ακούγεται η φωνή του Τιτουρέλ. Καλεί τον γιο του Αμφόρτας να αποκαλύψει το δισκοπότηρο. Εκείνος όμως δεν υπακούει. Αισθάνεται ανάξιος επειδή έχασε τη λόγχη και υπέπεσε στην αμάρτια. Η συνακρόασή μας ξεκινά από το σημείο στο οποίο οι νέοι άνδρες, τα αγόρια και οι υπότες του υπενθυμίζουν το όραμα που είχε δει. Σύμφωνα με αυτό, πρόκειται να λυτρωθεί από έναν αγνό ανόητο που θα νιώθει συμπόνια. Ο Τιτουρέλ τον καλεί και πάλι να αποκαλύψει το κρυστάλλινο δισκοπότηρο. Ο Αμφόρτας σηκώνεται αργά με δυσκολία. Το γκράλ αποκαλύπτεται. Μια εκτυφλωτική ακτίνα φωτός πέφτει πάνω σε αυτό. Το δισκοπότηρο λάμπει με πορφυρό χρώμα. Καθώς όλοι παραμένουν γονιπετής, ο Αμφόρτας το σηκώνει ψηλά και ευλογεί τον Άρτο και τον Ίνο. Όταν ο Αμφόρτας αφήνει το γκράλ, η ακτίνα φωτός εξασθενεί βαθμιαία. Αφού οι ακόλουθοι τοποθετούν το δισκοπότηρο στη χρυσή θήκη του, το φως της ημέρας φαίνεται και πάλι. Οι τέσσερις ακόλουθοι μοιράζουν τον Άρτο και γεμίζουν τα κύπελα με ίνο. Δίπλα στον Γκούρνεμαντς μία θέση είναι καινή. Ο γυρεότερος υπότης του δισκοπότηρου παρακινεί τον ξένο, δηλαδή τον Parsifal, να καθίσει δίπλα του. Εκείνος όμως στέκεται ακίνητος, σιωπηλός και τελείως απορροφημένος. Ο Αμφόρτας επίσης δεν λαμβάνει μέρος, έχοντας το χέρι στην ανίατη πληγή που αιμορράγει. Οι ακόλουθοι τον φροντίζουν, βοηθώντας τον να επιστρέψει στο φορείο του. Ο Parsifal, ακούγοντας την κραυγή αγωνίας του Αμφόρτας, κρατά σφιχτά επί πολλή ώρα την καρδιά του. Οι υπότες αποχωρούν από την αίθουσα με επίσημη πομπή. Ο Γκούρνεμαντς, μένοντας μόνος με τον Parsifal, τον ρωτά αν κατάλαβε όσα είδε. Εκείνος απαντά αρνητικά με νεύμα του κεφαλιού, κρατώντας και πάλι σφιχτά την καρδιά του. Ο Γκούρνεμαντς τον αποκαλεί ανόητο. Τον διώχνει θυμωμένος, προτρέποντάς τον να κυνηγά χήνες, αλλά να μην επιτίθεται σε κύκνος. Στο τέλος της πρώτης πράξης ακούγεται από ψηλά μια φωνή που παραπέμπει στο όραμα του Αμφόρτας. Ο αγνός ανόητος θα γίνει γνωστικός μέσω της συμπόνιας. Τιτουρέλ, ο βαθύφωνος Χέλμουτ Φιν. Γκούρνεμαντς, ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Τη χοροδία και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Ρίχαρτ Κράους από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας σε στούντιο τον Απρίλιο του 1949.

Ακούσαμε τη σκηνή της επίσημης τελετουργίας σε αίθουσα του κάστρου του Μοντσαλβάτ με την αποκάλυψη του Γκραλ ως το τέλος της πρώτης πράξης της όπερας Πάρσιφαλ του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τιτουρέλ ο βαθύφωνος Χέλμουτ Φιν, Γκούρνεμαντς ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ. Τη χοροδία και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε ο Ρίχαρτ Κράους από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας σε στούντιο τον Απρίλιο του 1949. Μέχρι να συνδεθούμε με τον Μπάιρόιτ για την όπερα «Ο Χρυσός του Ρήνου», ακούμε την ίδια σκηνή από μία άλλη ερμηνεία. Τιτουρέλ ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ που ακούσαμε πριν ως Γκούρνεμαντς. Γκούρνεμαντς ο βαθύφωνος Τζερόμ Χάινς. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Μπάιρόιτ διευθύνει ο Χάνς Κνάπερτσμπους από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1958.

Ακούσαμε τη σκηνή της επίσημης τελετουργίας σε αίθουσα του κάστρου του Μοντσαλβάτ με την αποκάλυψη του Γκραλ ως το τέλος της πρώτης πράξης της όπερας Πάρσιφαλ του Ρίχαρτ Βάγκνερ. Τιτουρέλ ο βαθύφωνος Γιώζεφ Γκράιντλ, Γκούρνεμαντς ο βαθύφωνος Τζερόμ Χάινς. Τη χοροδία και την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1958. Σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, η όπερα «Ο Χρυσός του Ρήνου» του Βάγκνερ σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την όπερα «Ο Χρυσός του Ρήνου» σε λιμπρέτο και μουσική του Ρίχαρντ Βάγνερ. Είναι το πρώτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νιμπελόν». Λαμβάνουν μέρος, κατά σειρά εμφάνισης, οι καλλιτέχνες. Τρεις κόρες του ποταμού Ρήνο. Βογκλίντε, η ψήφωνος Καταρίνα Κονράντι, με καταγωγή από τη Γερμανία και την Κυργυζία της Ασίας. Βελγκούντε, η Πολωνέζα, η ψήφωνος Νατάλια Σκρίτσκα. Φλοσχίλντε, η Γερμανίδα, με τζοσοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχολτ. Άλμπεριχ, Νάνος Νιμπελούγγεν, ο Γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέχενμπέχα. Φρίκα, σύζυγος του Θεού Βόταν, η Ουγγαρέζα, μέτζο σοπράνο Όνα Κις Γιούντιτ. Βόταν, ύπατος των θεών, ο Γερμανός μπασοβαρύτονος Μίχαελ Φόλε. Φράια, αδελφή της Φρίκα, θεά του έρωτα, της νεότητας και της ομορφιάς, η Κροάτισσα υψήφωνος Ιβελίν Νόβακ. Φάζολτ, ένας γίγαντας, ο Φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Φάφνερ, ένας γίγαντας, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρόουζ. Φρό, αδελφός της Φράια, θεός του φωτός, ο νοτιοαφρικανός τενόρος Σιαμπόγκα Μακούγκο. Ντούνα, αδελφός της Φράια, θεός του κεραυνού, ο αυστριακός μπασοβαρύτονος Αλεξάντα Γκράσαουα. Λόγκε, θεός της φωτιάς, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Μίμε, αδελφός του Άλμπεριχ, ο γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

Σύνοψη της πρώτης σκηνής. Το ορχιστρικό πρελούδιο ξεκινά με τη συγχορδία της Μη Ηφαισιμίζωνος, η οποία ακούγεται επί πολλή ώρα. Οι αρπισμοί αυτής της συγχορδίας συμβολίζουν περίτεχνα τη δημιουργία ενός νέου κόσμου, καθώς και τα ύδατα του Ρινό. Οι κόρες του ποταμού, Βογκλίντε, Βελγκούντε και Φλοσχίλντε, έχουν αναλάβει τη φύλαξη του χρυσού του Ρινό. Ο πανάσχημος και αποκρουστικός νάνος Νιμπελούγκεν Άλμπεριχ έχει έρθει από τα υπόγεια σπήλαια του Νιμπελχάιμ. Προσπαθεί να σαγηνεύσει ερωτικά τις τρεις κόρες. Εξοργίζεται όταν εκείνες τον ειρωνεύονται και τον απορρίπτουν. Μία λάμψη φαίνεται από το βάθος του ποταμού. Οι κόρες, νομίζοντας πως δεν κινδυνεύουν από τον νάνο, διαπράττουν ένα σφάλμα. Του μιλούν για τον χρυσό του Ρίνου, τον οποίο φιλούν κατόπιν εντολής του πατέρα τους. Τονίζουν πως μόνο κάποιος που έχει αποκηρύξει τον έρωτα μπορεί να τον κλέψει. Από το χρυσάφι αυτό είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα πανίσχυρο δακτυλίδι, ο κάτοχος του οποίου θα έχει απόλυτη εξουσία για να κυβερνήσει τον κόσμο. Ο Άλμπεριχ, απογοητευμένος που δεν γοήτευσε τις κόρες, αποκηρύσει τον έρωτα, κλέβει τον χρυσό και εξαφανίζεται.

Σύνοψη της δεύτερης σκηνής. Ο ύπατος των θεών Βόταν κοιμάται με τη σύζυγό του φρικά σε κορυφή βουνό. Μόλις η θεά ξύπνα, βλέπει ενθουσιασμένη ένα μεγαλοπρεπές κάστρο. Ξύπνα τον Βόταν τονίζοντας ότι η νέα κατοικία τους έχει κατασκευαστεί. Πρόκειται για το κάστρο των θεών που έκτισαν οι γίγαντες Φάφνερ και Φάζολτ κατόπιν επιθυμίας του Βόταν. Ο θεός έχει υποσχεθεί ως αντάλλαγμα τη Φράια, αδελφή της Φρίκα, θεά της νεότητας, της ομορφιάς και του έρωτα. Ο Βόταν γνώριζε εκ των προτέρων πως δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους δύο γίγαντες για την κατασκευή του κάστρου. Ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να το κτίσουν. Επίσης είναι άγαμοι και τελευταίοι εκπρόσωποι της τερατόμορφης φυλής τους, ποθώντας τη γυναικεία συντροφιά. Η Φράια ήταν η μόνη ανταμοιβή που θα μπορούσε να τους δελεάσει. Η Φρίκα ανησυχεί για τη Φράια. Ο Βόταν έχει αναθέσει στον θεό της φωτιάς, Λόγκε, να ερευνήσει τον κόσμο προκειμένου να βρει εναλλακτική αμοιβή. Εμφανίζεται η πανικοβλημένη Φράια, καθώς και οι δύο γίγαντες απαιτώντας την αμοιβή τους. Ξεσπά λογομαχία μεταξύ θεών και γιγάντων. Ο ύπατος των θεών δεν θέλει να τη δώσει, επειδή εκείνη κρατά τα χρυσά μήλα που δίνουν αιώνια νεότητα στους θεούς. Δίχως αυτή τη δύναμη, οι θεοί θα γεράσουν και θα πεθάνουν. Η Φράια ζητά τη βοήθεια των αδελφών της, Ντόνα και Φρό. Είναι θεοί του κεραυνού και του φωτός αντίστοιχα. Ο Βόταν όμως τους εμποδίζει. Ως κυβερνήτης των θεών δεν μπορεί να παραβιάσει τη συμφωνία μέσω βίας. Έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στον Λόγκε. Εκείνος όμως γυρίζει άπρακτος. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τους δύο γίγαντες εκτός από τον έρωτα της Φράια. Ο Λόγκε όμως πληροφορεί τους γίγαντες πως γνωρίζει τη μοναδική περίπτωση κάποιου που απαρνήθηκε τον έρωτα. Μιλάει για τον Άλμπεριχ, τον χρυσό του Ρήνου και το δακτυλίδι. Ο Φάφνερ δελεάζεται, δηλώνοντας πως οι γίγαντες αποδέχονται ως αμοιβή τον θησαυρό αντί για τη Φράια. Όταν ο Βόταν συνεχίζει τη διαπραγμάτευση, οι γίγαντες κρατούν ως όμηρο τη Φράια μέχρι να τους δοθεί ο θησαυρός. Δίχως τη Φράια, όμως, οι θεοί αρχίζουν να γέρνουν. Τότε ο Βόταν αποφασίζει να κατεβεί στη γη μαζί με τον Λόγκε, αναζητώντας τον θησαυρό του Άλμπεριχ. Ακολουθεί ένα ορχιστρικό ιντερλούδιο που εικονογραφεί την κάθοδο των δύο θεών στον Ίμπελχάιμ, δηλαδή τη χώρα της Ομίχλης και του Σκότους. Σύνοψη της τρίτης σκηνής. Στο Νίμπελχάιμ, οι Νάνοι Νιμπελούγκεν εργάζονται αδιάκοπα σε υπόγειες στοές και σπήλαια, πυρώνοντας και σφυριλατώντας σκληρά μέταλλα. Ο Άλμπεριχ, χάρη στο πανίσχυρο δακτυλίδι, έχει σκλαβώσει τους υπόλοιπους Νάνους της φυλής του που δουλεύουν μόνο για εκείνον. Επιπλέον, ανάγκασε τον αδελφό του Μίμε, τον ικανότερο μεταλλούργο, να κατασκευάσει για τον ίδιο ένα μαγικό κράνος, το Τάρνχελ. Χάρη σε αυτό, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή ή να γίνει αόρατος. Ο Βόταν και ο Λόγκε συναντούν τον Μίμε. Εκείνος περιγράφει τη μίζερη ζωή των Ιμπελούγκεν. Ο Άλμπεριχ, αφού καθοδηγεί τους σκλάβους, συνομιλεί με τους δύο επισκέπτες. Αποκαλύπτει πως σχεδιάζει να γίνει κυρίαρχος του κόσμου. Ο Λόγκε τον ρωτά πως προστατεύει τον εαυτό του από επίδοξο κλέφτη κατά τη διάρκεια του ύπνου. Τότε ο Νάνος αποκαλύπτει τις μαγικές δυνατότητες του Τάρνχελμ, λέγοντας ότι γίνεται αόρατος. Ο Λόγκε, στείνοντας παγίδα στον Άλμπεριχ, λέει πως δεν τον πιστεύει. Απαιτεί μία επίδειξη. Τότε ο Νάνος επιδεικνύει τις δυνατότητες του κράνους. Μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο φίδι. Όταν ο Λόγκε τον ρωτά αν μπορεί να μεταμορφωθεί σε πλάσμα με μικρότερες διαστάσεις για να κρύβεται ευκολότερα, ο Άλμπεριχ παίρνει τη μορφή βατράχου. Τότε ο Βόταν και ο Λόγκε τον εχμαλωτίζουν, τον δένουν και τον μεταφέρουν στην κορυφή του βουνού τους.

Σύνοψη της τέταρτης και τελευταίας σκηνής. Ο Βόταν και ο Λόγκε υποχρεώνουν τον Άλμπεριχ να παραδώσει τον θησαυρό με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Ελευθερώνουν το δεξί χέρι του Άλμπεριχ για να χρησιμοποιήσει το δακτυλίδι προκειμένου οι σκλάβοι να μεταφέρουν τον θησαυρό. Ο Άλμπεριχ ζητά την επιστροφή του μαγικού κράνου Στάρνχελμ, αλλά ο Λόγκε αρνείται. Ο Βόταν απαιτεί και το δακτυλίδι. Του το αποσπά παρά τη θέλησή του και το φορά στο δάκτυλό του. Ο θυμωμένος Άλμπεριχ καταργέται όλους τους μελλοντικούς κατόχους του δακτυλιδιού μέχρι να επιστραφεί στον ίδιο. Ακούγεται εδώ το leitmotiv της κατάρας και του θανάτου, ένα από τα λίγα που ο Βάγκνερ παραθέτει αναλύωτα σε όλα τα μέρη της τετραλογίας. Η Φρίκα, ο Ντόνα και ο Φρό υποδέχονται τον Βόταν και τον Λόγκε.

0: Οι δύο τελευταίοι επιδεικνύουν τον θησαυρό. Χάρη σε αυτόν θα απελευθερώσουν την αδελφή της Φρικά. Οι γίγαντες Φάζολτ και Φάφνερ επιστρέφουν έχοντας μαζί τους την Όμηρο Φράια. Ο όρος της παράδοσης είναι να τους δοθεί τόσο σόγκος θησαυρού ώστε να καλύψουν το σώμα της θεάς ώσπου να μην φαίνεται καθόλου. Ο Χρήσος συσσωρεύεται αλλά δεν αρκεί. Ο Βούταν αναγκάζεται να παραδώσει και το Τάρνχελμ. Ο ανικανοποίητος Φάζολτ, βλέποντας το μάτι της Φράια μέσα από ένα μικρό κενό του όγκου του θησαυρού, απαιτεί επιπλέον και το δακτυλίδι. Όταν ο έξαλλος Βούταν αρνείται, οι δύο γίγαντες δηλώνουν ότι θα φύγουν μαζί με τη Φράια για πάντα. Έξαφνα παρουσιάζεται η θεά της γης και της Σοφίας Έρτα. Είναι αρχαίγονη και μεγαλύτερη σε ηλικία από τον Βούταν. Τον προειδοποιεί για την επικείμενη καταστροφή αν δεν παραδώσει άμεσα το καταραμένο δακτυλίδι. Ο ύπατος των θεών υπακούει, καλώντας και πάλι τους γίγαντες. Τους δίνει το δακτυλίδι και η Φράια απελευθερώνεται. Χάρη σε αυτήν, οι θεοί επανακτούν την αένα, η νεότητα και τη δύναμή τους. Καθώς οι δύο γίγαντες μοιράζονται τον θησαυρό, διαφωνούν για το δακτυλίδι. Όταν ο Φάφνερ σκοτώνει τον Φάζολτ, ακούγεται και πάλι το leitmotiv της κατάρας και του θανάτου. Ο έντρομος Βούταν συνειδητοποιεί τη δύναμη της κατάρας του Άλμπεριχ. Ο Λόκη του επισημαίνει πως είναι τυχερός, αφού οι εχθροί του σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι θεοί ετοιμάζονται να εισέλθουν στη νέα κατοικία τους, δηλαδή το κάστρο που έκτισαν οι δύο γίγαντες. Ο Ντούν ρίχνει έναν κεραυνό για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Μετά την καταιγίδα, ο Φρό δημιουργεί ένα ουράνιο τόξο ως γέφυρα που οδηγεί στην πύλη του κάστρου. Ο Βούταν δίνει στο κάστρο την ονομασία Βαλχάλα. Ο Λόκη, συνειδητοποιώντας το επικείμενο τέλος των θεών, δεν τους ακολουθεί. Στο τέλος της όπερας και παράλληλα του πρώτου μέρους της σκηνικής τετραλογίας του Βάγκνερ, οι τρεις κόρες του Ρήνου θρυνούν την απώλεια του Χρήσου. Συνδεθήκαμε, φίλες και φίλοι, με το Bayreuth για να ακούσουμε σε δύο λεπτά περίπου την όπερα «Ο Χρυσός» του Ρήνου.
1: Aus 150 Jahren Rezeptions- und Zeitgeschichte des Rings generiert die KI.
0: Η σκηνική τετραλογία του Βάγκνερ, με γενικό τίτλο Το Δακτυλίδι του Νίμπελουν, περιλαμβάνει τις όπερες Ο Χρυσός του Ρήνου, Η Βαλκυρία, Ζίκφριντ και Το Λυκόφως των Θεών. Η σύνθεση αυτών των έργων απασχόλησε τον συνθέτη περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, από το 1848 ως το 1874. Η πλοκή εστιάζεται σε ένα μαγικό δακτυλίδι που προσφέρει στον κάτοχό του απόλυτη εξουσία και τη δυνατότητα να κυβερνήσει τον κόσμο. Διάφορα πρόσωπα συγκρούονται για την απόκτησή του.
1: Und der Tenor Klaus Florian Vogt steht gleich erstmals als Loge hier auf der Bühne, nachdem schon Siegmund und Siegfried im Ring gesungen hat. Diese Partien übernimmt übrigens auch dieses Jahr wieder.
0: Σχεδιάζοντας το λιμπρέτο της τετραλογίας, ο Βάγκνερ ακολούθησε αντίστροφη χρονική φορά ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο θάνατος του Siegfried, δηλαδή η παλαιότερη εκδοχή του Λυκόφωτος των Θεών, υπήρξε η αρχική σύλληψη. Η πλοκή της υπόθεσης για τις υπόλοιπες τρεις όπερες, δηλαδή ο νεαρός Siegfried, μετέπειτα απλός Siegfried, η Βαλκύρια, και ο Χρυσός του Ρήνου προσθέθηκε αργότερα, φτάνοντας μέχρι την αφετηρία, τη ρίζα του κακού εντός εισαγωγικών, δηλαδή την κλοπή του Χρυσού από τις κόρες του ποταμού Ρήνου και την κατασκευή του δακτυλιδιού από τον Νάνο Άλμπεριχ.
1: Christian Thielemann leitet das Orchester der Bayreuther Festspiele. Das Rheingold fängt gleich mit einer einfachen, aber typischen musikalischen Idee von Richard Wagner an. Im Vorspiel baut das Orchester den S-Dur-Dreiklang ganz langsam auf und bringt ihn nach und nach in Bewegung. Und nicht wundern, das Rheingold beginnt ganz leise im absoluten Pianissimo. Das Rheingold begins with a simple yet characteristic musical idea by Richard Wagner. In the prelude, the orchestra builds up the E-flat major triad very slowly and gradually sets it in motion.
0: Η συνάδελφος μιλά αυτή τη στιγμή για τη συγχορδία της Μη ύφεση μίζωνος, η οποία ακούγεται επί πολλή ώρα στην αρχή της όπερας,

Respektiere

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
Tietje Männer, ihr Schmeidermacht, eure Schnur.

Zu Rat und Dienst, um harten Dank, das...

setze du fest.

0: Das war das Rheingold, der Vorabend des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen.
1: Οι θεοί εισήλθαν στη νέα κατοικία τους, δηλαδή το μεγαλοπερπές κάστρο που έκτισαν οι δύο γίγαντες Φάφνερ και Φάζολτ. Ο Ντόνα έριξε έναν κεραυνό για να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Μετά την καταιγίδα, ο Φρό δημιούργησε ένα ουράνιο τόξο ως γέφυρα που οδηγεί στην πύλη του κάστρο. Ο Βόταν έδωσε στο κάστρο την ονομασία Βαλχάλα. Ο Λόκι, συνειδητοποιώντας το επικείμενο τέλος των θεών, δεν τους ακολούθησε. Στο τέλος, οι τρεις κόρες του ποταμού Ρήνου θρύνησαν για την απώλεια του χρυσού. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την όπερα «Ο Χρυσός του Ρήνου», πρώτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» του Ρίχαρτ Βάγνερ. Έλαβαν μέρος, κατά σειρά εμφάνισης, οι καλλιτέχνες. Τρεις κόρες του ποταμού Ρήνου. Βογκλίντε, η ψήφωνος Καταρίνα Κονράντι, με καταγωγή από τη Γερμανία και την Κυργιζία της Ασίας. Βελγκούντε, η Πολωνέζα, η ψήφωνος Νατάλια Σκρίτσκα. Φλοσχίλντε, η Γερμανίδα, μέτζο σοπράνο Μαρί Χενριέτε Ράινχολτ. Αλμπερίχ, νάνος Νιμπελούγκεν, ο Γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενπέχα. Φρίκα, σύζυγος του θεού Βόταν, η Ουγγαρέζα, μέτζο σοπράνο Όνα Κιζιούντιτ. Βόταν, ύπατος των θεών, ο Γερμανός μπασοβαρύτονος Μίχαελ Φόλε. Φράια, αδελφή της Φρίκα, θεά του έρωτα, της νεότητας και της ομορφιάς, η Κροάτισσα ψήφωνος Ιβελίν Νόβακ. Φάζολτ, ένας γίγαντας, ο Φινλανδός βαθύφωνος Μίκα Κάρες. Φάφνερ, ένας γίγαντας, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρόους. Φρό, αδελφός της Φράια, θεός του φωτός, ο νοτιοαφρικανός τενόρος Σιαμπόγκα Μακούγκο. Ντόνα, αδελφός της Φράια, θεός του κεραυνού, ο αυστριακός μπασοβαρύτονος Αλεξάντα Γκρασάουα. Λόκε, θεός της φωτιάς, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Μίνε, αδελφός του Αλμπερίχ, ο γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.
0: Ein Debüt. Er ist zwar schon das 20. Mal in Folge hier in Bayreuth, sein 20. Sommer.
1: Αύριο, 3η 28 Ιουλίου 2026, η όπερα «Η Βαλκυρία» σε ζωντανή μετάδοση από το Bayreuth. Είναι το δεύτερο μέρος της σκηνικής τετραλογίας με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν» του Βάγνερ. Η μετάδοση ξεκινά στις 5 το απόγευμα, ενώ η εκπομπή μας μία ώρα νωρίτερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε με την παράφραση για πιάνο με τίτλο «Βαλχάλα» Σερλ 449 του Φραντς Λίστ. Γραμμένη το 1875, τυπώθηκε το επόμενο έτος. Εδώ, ο πεθερός του Βάγνερ επεξεργάζεται περίτεχνα μουσικό υλικό από την τέταρτη και τελευταία σκηνή της όπερας «Ο Χρυσός του Ρήνου». Ερμηνεύει ο Μικέλε Καμπανέλα από δισκογραφική εργασία της περίοδου 2000-2001. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια για το τρίτο πρόγραμμα ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Όταν ο αγρίκος γελά με το κρασί να κελαρίζει στο λαρίγγι του, νιώθει αφέντης. Γράφει ο Ουμπέρτο Έκο στο όνομα του Ρόδου, εξηγώντας ότι έτσι ο απαίδευτος αντιστρέφει τις σχέσεις της εξουσίας. Δεν θα επεκταθούμε στο σύντομο απόσπασμα και το εξαιρετικό βιβλίο από όπου προέρχεται. Θα μείνουμε μόνο στη λέξη «αφέντης», αντιδάνειο από τη γείτονα Τουρκία. Ο αφέντης και αφέντρα ή αφέντησα για το θηλυκό είναι ο άρχοντας, ο ηγεμόνας, ο δυνάστης, αλλά και ο Θεός ως Κύριος των πάντων και ο Θείος ως σεβαστός γέρον. Επίσης ο πλούσιος, ο κτηματίας, ακόμη δε και ο σύζυγος που συμπεριφέρεται με κυριαρχικές διαθέσεις. Αφθέντης με δίφθονγκο, αλφα ύψιλον, είναι η λέξη της αρχαιοελληνικής από όπου έλκουν την καταγωγή τους ο Τούρκος εφέντη και ο Έλληνας αφέντης. Ο αφθέντης, καθώς και ο παράλληλος τύπος αυτοέντης, σύμφωνα με το λεξικό του παπύρου, είναι σύνθετες λέξεις από τα συνθετικά «αυτός» που σημαίνει από μόνος του, με δική του πρωτοβουλία, και «έντης» αυτός που πραγματοποιεί κάτι εκ του ρήματος «ανίο» που σημαίνει «διεκπεραιώνω». Ανακαλύπτουμε τη λέξη «αυτοέντης» στον ειδίποδα τύρανο του Σοφοκλή σε διάλογο μεταξύ Κρέοντος και Ειδίποδος, κατά τη διάρκεια του οποίου λέει ο πρώτος τον δεύτερο. Τούτου θανόντος, νη επιστέλει σαφώς τους αυτοέντας, χειρή τιμωρήν τεινά. Και σε μετάφραση Γιώργου Θέμελη, τον σκότωσαν, αναφέρεται στον Λάιο, πατέρα του Ειδίποδα, και τώρα καθαρά προστάζει να τιμωρηθούν οι αυτούργοι, όποιοι και να είναι. Εδώ φαίνεται καθαρά η σημασία της λέξης ως αυτούργου. Αρχικά η λέξη «αυθέντης» σημαίνει υπεύθυνος έργου, πρωτουργός, πραγματικός εκτελεστής μιας πράξεως. Στους μετακλασικούς χρόνους σημαίνει κυρίως τον δημιουργό, ενώ στους Βυζαντινούς είναι πλέον ο κύριος με εξουσία, ο άρχον. Εξού και η έκφραση «η αφεντιά του», δηλαδή η ευγένειά του. Και στον πλατή και στον παχύ των ίσκιων από κάτω ξανοίγουν την Ακρόπολη τα μάτια των ανθρώπων με μια εμορφάδα απάντεχη και μαφεντιά περίσσια πλασμένη από μαρμάρινους ναούς. Γράφει ο Κωστής Παλαμάς υμνώντας τη θεά Αθηνά. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Στην φαντασία του Ισλανδού Γκάμπριελ Όλαφς υπάρχει η λιτότητα που χαρακτηρίζει όλες τους σχεδόν τις δημιουργίες, οι οποίες αναδύονται από έναν εσωτερικό κόσμο που αρνείται τον εντυπωσιασμό, αλλά επιμένει στην ευγένεια και τη σιωπηλή παρουσία του ήχου. Σε αυτήν την εώρηση, μέσα σε μια προσωπική ατμόσφαιρα, μια σαραμπάντα από τον Ιταλό Λουντοβίκο Εινάουντι μας προσγειώνει τελετουργικά, με ρυθμό και δομή, κουβαλώντας το ίχνος μιας άλλης εποχής στον ήχο του βιολιού και του πιάνου, του μουσικού σχήματος των τρίο Φιμπονάτσι.

Σε ερμηνεία από το τρίο Φιμπονάτσι, το «Una Mattina», ένα πρωινό, αποτελεί μία από τις πιο διαυγείς συνθέσεις του Λουντοβίκο Εινάουντι, απλή, μελωδική, επαναληπτική, η οποία διατηρεί μία αίσθηση εγκύτητας και γαλήνης. Και ενώ ο Εινάουντι αξιοποιεί την επανάληψη ως συναισθηματικό μοχλό, ο γερμανικής καταγωγής Ντάμιαν Μάρουλετς στρέφεται σε μία άλλη οπτική, μέσα από υφές, αποχρώσεις και ηχητικά στρώματα που ισχωρούν και αποσύρονται σε μία δομή χωρίς κορυφώσεις προς αναζήτηση της περισυλλογής. Capturing silence, εχμαλωτίζοντας τη σιωπή.

Η σύνθεση με τίτλο Brachliegend του Βέλγου Wim Mertens χτίζεται μέσα από μικρές επαναλαμβανόμενες μετατοπίσεις και επεξεργασμένες φράσεις που συσσωρεύουν ένταση χωρίς να την αφήνουν να ξεσπάσει. Παρόλο που στα γερμανικά μεταφράζεται ως «σε αδράνεια», διατηρεί ένταση χαμηλόφωνη και μία ακούραστη εσωτερική ενέργεια ενός μηχανισμού ακριβίας που δημιουργεί μία εικονική ψευδαίσθηση εξέλιξης. Σε μία μεταμόρφωση, η Πολωνή συνθέτης και πιανίστρια Χάνια Ράνι αφήνει την ένταση να διαρρεύσει προς τα έξω με τη μελαγχολία ως φυσικό υπόβαθρο, μεταφέροντας μία σιωπή που συνοδεύει τις νότες όχι πριν ούτε και μετά, αλλά εντός τους. Νοστάλγια.

Φλιούταβικ, ένας πλατής κόλπος στα φιόρδ της Βόρειας Θάλασσας και ένα φαντασιακό ψυχικό τοπίο ως σύνθεση των Ισλανδών Sigur Rós, όπου ο χρόνος διαστέλλεται χωρίς φόρμα και στην απόδοση του συνόλου εγχόρδων Ensemble 12 το αφήγημα αναδύεται απροσδιόριστο μεταξύ ονείρου και σιωπής. Μέσα σε αυτήν την συνθήκη, η Cecily Eno, πλαισιωμένη των ήχων του Scoring Berlin String Ensemble, στη σύνθεση του Roger Eno Strangely I Dreamed, περνάει στην άλλη πλευρά του ιδίου ονείρου, όπου, όπως ποιητικά μας λέει, οι ουρανοί αλλάζουν σαν συγχορδίες στον αντίλαλο της παρουσίας της, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πριν το σύμπαν γεννηθεί. Ο Χωράτιου Ραντουλέσκου και το πέμπτο κουαρτέτο εγχόρδων του είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της ρηξικέλευθης συνθετικής του στάσης, δημιουργώντας ένα πυκνό, πλούσιο, φωτεινό ηχητικό κόσμο σκεπτόμενος, αναλογιζόμενος και ενσωματώνοντας ίσως φυσικές ιδέες, επιστημονικές ιδέες, ιδέες αρχαίας φιλοσοφίας και πόσο θα μπορούσε όντως να ταιριάζει με τις επιστημονικές ιδέες αυτό. Ο Ραντουλέσκου τη δεκαετία του 70 ανέπτυξε την τεχνική της μουσικής του πλάσματος. Όχι υγρό δηλαδή, ούτε στερεό. Η μορφή της ύλης, πλάσμα, όπου αντιλαμβάνεται τη μουσική σαν ένα ατέρμονο ωκεανό δονήσεων. Χωράτιου Ραντουλέσκου, πριν το σύμπαν γεννηθεί. Βραδινές αρμονίες.

και από το εξώτερο στο εσώτερο. Πρόκειται για ένα έργο της μεγάλης συνθέτριας Γκουμπαϊντούλινα, το οποίο στοχάζεται σε ένα υπαρξιακό ερώτημα, ενδεδειμένο ως ένα κονσέρτο για φλάουτο. Το απατηλό πρόσωπο της ελπίδας και της απόγνωσης. Ένα στίχος από το ποίημα «Τετάρτη των Τεφρών». Και γινόμαστε μάρτυρες και συμπάσχοντες σε ένα επίπονο εσωτερικό ταξίδι. Το μοναδικό σε όλο μέρος, το ανθρώπινο, μοιάζει αβοήθητο και απείρως εύθραυστο. Ο άνθρωπος και ο κόσμος. Σοφία Γκουμπαϊντούλινα, το απατηλό πρόσωπο της ελπίδας και της απόγνωσης.

Ακούσαμε φίλοι το απατηλό πρόσωπο της ελπίδας και της απόγνωσης της Σοφία Γκουμπαϊντούλινα. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Κατά μήκος του Βόλγα, σε ηχογράφηση του 1932, ο Ρώσος βαθύφωνος Φεοντόρ Σαλιάπιν ερμήνευσε ένα παραδοσιακό κοζάκικο τραγούδι που υμνεί την ελευθερία και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται κατά μήκος του ποταμού. Πάνω στην πλατιά είδα την έκτασή του ξεσπά μια άγρια καταιγίδα. Τα κύματα καλύπτουν τον ορίζοντα και μέσα τους διακρίνεται μια μοναχική βάρκα. Τα λευκά πανιά της και οι κοπηλάτες που προσπαθούν να πλησιάσουν στην απόκρημνη όχθη.

Η σύγκρουση με τα στοιχεία της φύσης συμπυκνώνει τις κακουχίες της ζωής στο ποταμό, ενώ ο Βόλγας αναδύεται ως υδάτινος δρόμος μετακίνησης, εργασίας και συλλογικής ζωής. Στις παραποτάμιες περιοχές του ξεσπά το 1921 ο μεγάλος λοιμός. Ο Λένιν καλεί τότε με επιστολή του τους ψαράδες της Αράλης, της μεγάλης αλμυρής λίμνης ανάμεσα στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, να στείλουν μέρος της ψαριάς τους στους πληθυσμούς που λιμοκτονούν.

Το ιστορικό αυτό επεισόδιο αποτέλεσε την βάση του διηγήματος μέσα σε 24 ώρες του Καζάκου συγγραφέα Καμπίτ Μουζρέποφ, πρωταγωνιστής ένας φτωχός άνθρωπος που περιπλανιέται με την καμήλα του στους οικισμούς της περιοχής. Επειδή γνωρίζει η ανάγνωση, αναλαμβάνει να μεταφέρει το μήνυμα της επιστολής από χωριό σε χωριό. Ο Μουζρέποφ συμπυκνώνει την κινητοποίηση σε ένα 24ωρο. Οι ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα, συγκεντρώνουν την ψαριά και φορτώνουν 14 βαγόνια. Η αφήγηση αυτή διασώζει την μνήμη μιας θάλασσας τόσο πλούσιας που μπορούσε να στείλει την τροφή της εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, η εκτροπή των ποταμών που την τροφοδοτούσαν απογύμνωσε σταδιακά τον πυθμένα της, διέλυσε την αλιευτική οικονομία και μετέτρεψε μεγάλο μέρος της σε αλατισμένη έρημο. Αυτή την μεταβολή θρηνεί η σύνθεση Αράλ Μούνι της καζάκα συνθέτριας Ακτώτη Ραϊνκούλοβα. Ερμηνεύει μη δεξιοτέχνης στο Κιλ Γκομπής, ένα τοξωτό όργανο της καζάκικης παράδοσης, Ραουσάν Ορασμπάεβα.

Ο θρήνος της Αράλης, μέσα από το δοξάρι της Ραουσάνο Ρασπάεβα, έδωσε φωνή στη μνήμη της χαμένης θάλασσας. Στην Αράλη ταξίδεψε ο Βρετανός sound artist και ερευνητής Peter Cusack, ο οποίος καταγράφει τα ακουστικά περιβάλλοντα περιοχών που έχουν υποστεί εκτεταμένη οικολογική αλλίωση. Ονομάζεται την πρακτική του ηχητική δημοσιογραφία, μια μέθοδο επιτόπιας έρευνας που αντιμετωπίζει κάθε ήχο, ακόμα και τον μη λεκτικό, ως φορέα πληροφοριών για ένα τόπο και τις μεταβολές του. Για το έργο Aral Sea Stories and the River Narin, επισκέφτηκε επανειλημμένα το χωριό Τάστουμπεκ κοντά στην Βόρεια Αράλη, καταγράφοντας το τοπίο, τα ζώα, τους κατοίκους και τα καιρικά φαινόμενα. Στο Aral Sea Thunder, από το οποίο ακούμε ένα απόσπασμα, ακούμε καμήλες, παιδιά που παίζουν, τη ζωή του χωριού και μια καταιγίδα, τη βροχή, ως ζωτική παρουσία μέσα στο άνυδρο τοπίο της Αράλης.

Την περιοχή της Αράλης επισκέφτηκε και ο Ισπανός κινηματογραφιστής και καλλιτέχνης Κάρλο Κασάς, που εργάζεται ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, την πειραματική εικόνα και την ηχητική καταγραφή, ερευνώντας απομακρυσμένους τόπους και κοινότητες που βρίσκονται σε συνθήκες βαθιάς περιβαλλοντικής μεταβολής. Το Aral Field Recordings αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνάς του γύρω από τις ραδιοσυχνότητες απομακρυσμένων περιοχών. Το υλικό καταγράφηκε στο Μοϊνάκ, άλλοτε το μεγαλύτερο λιμάνι της Αράλης. Σήμερα μια πόλη μέσα στην έρημο, όπου ένας γερασμένος κυρίως πληθυσμός εξακολουθεί να ζει με τις συνέπειες της οικολογικής καταστροφής.

Με ένα μικρό ραδιοφωνικό δέκτη, ο Χασάς συνέλεξε συχνότητες FM, βραχαίων και πολύ χαμηλών κυμάτων. Βρήκε και μια παλιά κασέτα ρώσικης pop που κυκλοφορούσε στο χωριό. Την είχαν φέρει εργάτες επιστρέφοντας από την Ρωσία ή το Καζακστάν και πιθανότατα την είχε αντιγράψει σχεδόν ολόκληρη κοινότητα. Λειτουργούσε ως μια σύνδεση με τον εξωτερικό κόσμο και με ένα παρόν που έμοιαζε μακρινό. Οι κασέτες χρησιμοποιούνταν μέχρι να φθαρεί η ταινία και στη συνέχεια ξαναγράφονταν με νέο υλικό. Κάθε αντιγραφή άφηνε πάνω στον ήχο απώλειες, θόρυβο και ίχνη από τις προηγούμενες εγγραφές. Στο τελευταίο απόσπασμα του δίσκου Aral Field Recordings ακούμε αυτήν την πολυαντιγραμμένη και επανειλημμένα επαναγεγραμμένη κασέτα, μια αφθαρμένη μουσική μετάδοση όπου η ποιότητα του ήχου καταγράφει την διαδρομή της από χέρι σε χέρι και την μακρόχρονη χρήση της από τους κατοίκους του Μοϊνάκ.

Η πολυεντεγραμμένη κασέτα του Μοϊνάκ διατηρεί μέσα στον θόρυβο της ταινίας τα ίχνη μιας κοινότητας αποκομμένης από τη θάλασσα και από τον εξωτερικό κόσμο. Στην ίδια περιοχή επιστρέφει η καζάκα, βρετανίδα, βιολονίστρια και συνθέτρια Γκάλια Μπιζενγκαλίεβα, της οποίας η μητρική οικογένεια κατάγεται από την περιοχή της Αράλης. Το Αράλκουμ, το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, συγκροτεί μια ηχητική αφήγηση της οικολογικής καταστροφής. Ο τίτλος δηλώνει τη νέα έρημο που σχηματίστηκε στον αποξηραμένο πυθμένα της λίμνης. Μια έκταση από άμμο, αλάτι και τοξικά κατάλοιπα γεωργικών χημικών. Αφετηρία του έργου υπήρξε ένας αυτοσχεδιασμός στο βιολί, του οποίου ο ρυθμός έφερε στη συνθέτρια την εικόνα ενός διαλυμένου πλοίου, μια εικόνα που συνέδεσε με τα εγκαταλειμμένα αλευτικά σκάφη που παραμένουν σήμερα ακίνητα πάνω στην άμμο. Με βιολί, βιόλα, ηλεκτρονικά, χαμηλούς βόμβους και ηχογραφήσεις πεδίου, η Μπιζενγκαλίεβα οργανώνει το άλμπουμ σε τρεις διδοχικές περιοχές. Την εποχή πριν από την καταστροφή, την καταστροφή και το μέλλον. Στο μόνιμο πρώτο κομμάτι, το Αράλκουμ εμφανίζεται σαν μια χανής και ασταθής ηχητική έκταση, όπου η μνήμη του νερού παραμένει εγγεγραμμένη μέσα στην έρημο.

Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, η Κάλλια Πιζιγκαλίεβα παρέδωσε το υλικό του άλμπουμ σε καλλιτέχνες διαφορετικών μουσικών καταβολών. Προέκυψε μια σειρά νέων αναγνώσεων των ίδιων τόπων και ηχητικών τοπίων που συγκρότησαν το άλμπουμ Αράλκουμ Αραλάς. Το Αράλκουμ που ακούσαμε επεξεργάζεται στη συνέχεια ο Κόμπι Σέι, παραγωγός, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας από το νοτιοανατολικό Λονδίνο. Στη δική του εκδοχή, οι εκτεταμένες επιφάνειες του πρωτότυπου διασπώνται από έφραστους, κρουστικούς παλμούς και φασματικά φωνητικά στρώματα. Η έρημος αποκτά ρυθμό, χωρίς να χάνει την αίσθηση απουσίας που διαπερνά την αρχική σύνθεση.

Το Μοϊνάκ που ακούμε στο σημερινό Ουσμπεκιστάν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και κέντρα αλίας της Αράλης. Καθώς η ακτογραμμή απομακρύνθηκε, η πόλη έμεινε μέσα στην έρημο και τα αλιευτικά της σκάφη ακινητοποιήθηκαν πάνω στον παλιό πυθμένα. Στη σύνθεση της Μπιζεγκαλίεβα, οι σκοτεινές γραμμές των εγχόρδων συναντούν το φλάουτο του Πάσα Μαντσούροφ. Η βαθιά αναπνοή του πνευστού κινείται μέσα στις ηλεκτρονικές αντιχύσεις σαν αέρας που έχει καταλάβει την θέση του νερού.

Το υλικό του Μοϊνάκ επεξεργάζεται στη συνέχεια η Ταϊβανέζα συνθέτρια Τζινγκ. Απομονώνει τις ψυχνές συχνότητες και τις μακρινές αντιχήσεις του πρωτότυπου και τις εντάζει σε ένα υπνοτικό, αργό, trip-hop περιβάλλον. Το εγκαταλειμμένο λιμάνι μεταφέρεται σε μια θολή ηλεκτρονική μνήμη, όπου οι ήχοι εμφανίζονται σαν σήματα που φτάνουν από μεγάλη απόσταση.

Το Μπάρσα Κέλμες τώρα ήταν κάποτε το μεγαλύτερο νησί της Αράλης. Με την υποχώρηση του νερού ενώθηκε με την ξηρά και ενσωματώθηκε στη νέα αλατισμένη έρημο. Η Πισεγκαλίεβα οργανώνει τη σύνθεση γύρω από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του βιολιού, χαμηλούς ηλεκτρονικούς παλμούς και μεταλλικά σήματα. Ίχνη ενός θαλάσσιου ηχοτοπίου που επιμένουν μέσα σε ένα τόπο που έχει χάσει την γεωγραφική και οικολογική του υπόσταση ως νησί.

Η Αμερικανίδα συνθέτρια και παραγωγός Jay Lynn, μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής που επικεντρώνεται στις περίπλοκες πολυρυθμίες, στη δική της εκδοχή για το Μπάρσα Κέλμες τεμαχίζει τους τριγμούς και τις υψηλές νότες του βιολιού σε μικρές κρουστικές μονάδες. Η μελωδική ύλη μετατρέπεται σε ένα θραυματικό ρυθμικό τοπίο, μια σωματική μορφή πένθους για τον τόπο που εξαφανίστηκε μαζί με τα νερά που τον περιέβαλαν.

Το Ζαλανάς που ακούμε τώρα ήταν αλευτικός οικισμός στην βόρεια πλευρά της Αράλης. Στο παλιό του λιπάνι παρέμειναν κήτη πλοίων, αποκομμένα πλέον από το νερό. Η σύνθεση ανήκει στο τελευταίο μέρος του άλμπουμ, εκεί που η πιζεγκαλίβα στρέφεται προς την δυνατότητα ενός μέλλοντος. Το βιολί σχηματίζει έναν ελαφρύ παλμό. Οι αρμονίες ανοίγουν και η μουσική αποκτά μεγαλύτερη φωτεινότητα. Η ελπίδα εμφανίζεται συγκρατημένη μέσα σε ένα τοπίο που εξακολουθεί να φέρει τα υλικά ίχνη της απώλειας.

Το Κοκαράλ παίρνει το όνομά του από το φράγμα που ολοκληρώθηκε το 2005, ψυκρατώντας τα νερά του Σιρντάρια στην Βόρεια Αράλη. Η παρέμβαση επέτρεψε την άνοδο της στάθμης του νερού, την μείωση της αλατότητας και την σταδιακή επιστροφή ορισμένων ψαριών και αλευτικών δραστηριοτήτων. Εδώ, επί Ζεγκαλίευα αφήνει τις γραμμές του βιολιού να απλωθούν σε ευρύτερες και φωτεινότερες συνηχίσεις. Η ανάκαμψη αφορά ένα περιορισμένο τμήμα της παλιάς θάλασσας και η μουσική διατηρεί αυτή την έφραστη, ατελή προοπτική

0: Απόψε ο παράξενος ελκυστής ακολούθησε τη μνήμη μιας θάλασσας που υποχώρησε, αφήνοντας πίσω της αλάτι, σκόνη και σκουριασμένα πλοία. Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν νερό, κίνηση και ζωή, απλώθηκε η έρημος. Μια ξηρή επιφάνεια που διατηρεί ακόμα το περίγραμμα της θάλασσας και τους ήχους της, σαν ίχνη ενός κόσμου που παραμένει παρόν μέσα στην απουσία του. Στην έξοδο, η Αμερικανίδα ποιήτρια και μουσικός Moore Mother επιστρέφει στο Cantubec, μια πόλη φάντασμα της Αράλης, μια μολυσμένη επικράτεια όπου διασχίζει με την φωνή της διωγκωμένες αέρινες μάζες ήχου, ανασύροντας θραύσματα μιας θαμμένης ιστορίας. Τον ήχο ρύθμισε Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.
1: Ghost. What was once a beautiful paradise, forgotten paradise, lost paradise, lost paradise. The ghosts are preparing for war.
2: Practice
1: for war.
2: This makes perfect
1: for war. For war.
2: The ghosts.
1: Practice, practice, practice makes perfect.
2: Ghost town.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική μιας από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του πολωνικού πολιτισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, του παιδαγωγού και συνθέτη Ζίγμουντ Νοσκόφσκι. Ακούμε την εισαγωγή «Ο κύριος Ζολικιέβιτς» που ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζίγμουντ Ρίχερτ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Ο κύριος Ζολικέβιτς» του Ζίγμουντ Νοσκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ζίγμουντ Ρίχερτ. Η αυλή των Μεδίκων στη Φλωρεντία ήταν ο χώρος στον οποίο εργάστηκε κυρίως ο Ιταλός συνθέτης Λορέντζο Αλέγκρι. Γνωστός κυρίως ως λαουτίστας, έγραφε για το συγκεκριμένο όργανο, αλλά όχι μόνο, συνέθετε και φωνητικά έργα. Ακούμε το Primo Ballo della Notte d'Amore και Συμφωνία που ερμηνεύουν τρεις σοπράνο, η Σούζι Λεμπλάνκ, η Μπάρμπαρα Μπόρντεν και η Ντόροθι Μίλτς, μαζί με το σύνολο Τραγικομέντια που διευθύνει ο Στίβεν Στάμς.

Ακούσαμε το primo ballo della notte d'amore και τη συμφωνία του Lorenzo Allegri που ερμήνευσαν το σύνολο Tragicommedia υπό τη διεύθυνση του Steven Stams και τρεις σοπράνο, η Σούζι Λεμπλάνκ, η Μπάρμπαρα Μπόρτεν και η Dorothy Mills. Ο βιρτουόζος κορνίστας Joseph Λόιτκεμπ ήταν φίλος του Wolfgang Amadeus Mozart και για εκείνον ο συνθέτης έγραψε και τα 4 κοντσέρτα του για κόρνο. Ακούμε το τρίτο σε μη ύφεση μείζωνα και ο 447 που ερμηνεύει ο κορνίστας James Somerville μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι και σολίστ τον κορνίστα James Somerville ερμήνευσαν το τρίτο κοντσέρτο σε μη ύφεση μείζωνα Köchel 447 του Wolfgang Amadeus Mozart. Η πιανίστα Σίλβια Αντεφέρν τώρα ερμηνεύει το Allegro Moderato για πιάνο έργο 8 αριθμός 1 της Φάνη Μέντελσον.

Η πιανίστα Sylvian de Fern ερμήνευσε το Allegro Moderato για πιάνο, έργο 8, αριθμός 1 της Fanny Mendelssohn. Ο Gustav Holst υπηρέτησε ως καθηγητής μουσικής στο σχολείο Θηλαίων Άγιος Παύλος στο Hammersmith στο Λονδίνο από το 1905 έως το 1934 και ήταν πολύ χαρούμενος που το σχολείο είχε κατασκευάσει ένα ηχομονωμένο στούντιο για εκείνον. Γι' αυτό το σχολείο έγραψε αρκετές συνθέσεις. Μία από αυτές είναι και η σουίτα του Αγίου Παύλου σε ντο μίζωνα, έργο 29, αριθμός 2, που ολοκληρώθηκε το 1913 αλλά δεν εκδόθηκε πριν το 1922 λόγω αναθεωρήσεων. Την ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου της Σεούλ που διευθύνει ο Γιον Γιάν Κιμ.

Η ορχήστρα δωματίου της Σεούλ υπό τη διεύθυνση του Γιον Γιάν Κιμ ερμήνευσε τη σουίτα του Αγίου Παύλου σε ντο μείζωνα, έργο 29 αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ. Ο Γιώχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ ήταν ο πρώτος σημαντικός γερμανός συνθέτης που έγραψε για το τσέμπαλο. Ταξίδεψε πολύ και το μουσικό του ύφος αντιπροσωπεύει μία ενοποίηση της γαλλικής, της ιταλικής, αλλά και της πιο αυστηρής γερμανικής μουσικής. Ακούμε την τοκάτα που ερμηνεύει ο οργανίστας Γιώσβαν Ήμερσελ.

Ο οργανίστας Γιώσβαν Ήμερσελ ερμήνευσε την τοκάτα του Γιώχαν Γιάκομπ Φρόμπεργκερ. Οι Variaciones Concertantes του Αλμπέρτο Χιναστέρα, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, γράφτηκαν το 1953, σε μια δύσκολη περίοδο για το συνθέτη, καθώς οι πολιτικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση Περόν τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από τη θέση του Διευθυντή του Μουσικού Οδείου στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Λαπλάτα. Βιοποριζόταν γράφοντας ταινίες ήδη από το 1942, αλλά και από παραγγελίες. Μία από αυτές είναι και οι Variaciones, παραγγελία της Ασοθιαθιών Αμίγος de la Música στο Buenos Aires, με τον Ίγκορ Μαρκέβιτς να διευθύνει την πρεμιέρα του τον Ιούνιο του 1953. Εδώ ερμηνεύει η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Βάσκεθ.

Η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Βάσκεθ ερμήνευσε τις Βαριαθιώνες Κονθιερτάντες του Αλμπέρτο Χιναστέρα. Γιάν Σιμπέλιους για τη συνέχεια και η 6 Εμπρομπτή, έργο 5 που ερμηνεύει ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπετς.

Ο πιανίστας Γιούχανι Λάγκερσπετς ερμήνευσε τις 6 εμπρομπτού έργο 5 του Γιάν Σιμπέλιους. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνου θα τελειώσει με τη δεύτερη σουίτα από τους αρχαίους χορούς και άριες του Οτορίνο Ρεσπίγκι, που ερμηνεύει η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διευθύνση του Μάριο Μπερνάρντι.

0: Η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσε τη δεύτερη σουίτα από τους αρχαίους χορούς και άριες του Τωρίνο Ρεσπίγκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Μουσικοί συνθετών που υπήρξαν καινοτόμοι κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα επέλεξε να παρουσιάσει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Τον Κόουπμαν στη συναυλία που έδωσε στις 4 Δεκεμβρίου του 2022 στη Γερμανία. Συνθετών όπως ο Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αλλά και ο Ζαν Φερί Ρεμπέλ και ο Γιώζεφ Χάιντν. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε είναι η Συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 183, του Κάρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ.